Καλημέρα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Πιτσάκος εδώ παρεούλα και σήμερα θα ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία τη μέρα μας με τους δικούς μας τους ρυθμούς, χωρίς ιδιαίτερες βιασύνες. Θα πιούμε το καφέ μας, θα καθίσουμε, θα επικοινωνήσουμε, θα τα συζητήσουμε και φυσικά θα ενημερωθούμε. Θα δούμε τι συμβαίνει και στην πόλη μας, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα βάλουμε τα δυνατά μας να ξεκινήσει σήμερα και η μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Ξημέρωτα ακόμα, αλλά εμείς έχουμε την μαγική δυνατότητα μέσα από αυτή την εκπομπή να φέρνουμε και τον ήλιο, κυρίες και κύριοι. Θα το κάνουμε και σήμερα. Πάμε να απολαύσουμε Europe και Final Countdown. Να θυμηθούμε 1987, καλοκαίρι και Ελλάδα μπάσκετ.

Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Bob Dylan, ο οποίος είναι και ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα ποίηματά του, τα ποίηματά του και τα τραγούδια του. Και μάλιστα ήταν και λίγο ζόρικος. Δηλαδή δεν είχε παρευρεθεί την πρώτη φορά, δι' αντιπροσώπου ξανά μετά τη δεύτερη. Γενικότερα. Και μετά έβγαλε ένα ανακοινωθέν, του είπαν ότι δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά. Ρε άνθρωπε, έχουν τιμήσει. Αν δεν το θέλει, άστο το ρημάδι. Τα λεφτά τα πήρε όμω. Το δώρο-δώρο είναι. Έτσι, το χρηματικό ποσό είναι αρκετά σημαντικό που παίρνουν οι άνθρωποι στο βραβείο Νόμπελ. Και μετά έστειλε ένα γραπτό μήνυμα όπου έλεγε ότι όλα μέλη, όλα γάλα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά είχα εγώ κάποιε ανηλυμένε υποχρεώσει. Καλά, τώρα με έπεισε. Καλημέρα, γιατί μου κάνετε, πώ είστε. Επικοινωνούμε ήδη εδώ στο 6943888089 όσον αφορά το Viber, αλλά έχουμε και Instagram και Facebook. Και να σας πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκάδα, τον Νικόλη, καλημέρα στον Σταύρο τον Μπέγκλη, καλημέρα στον Αναστάση. Ο Σταύρος είναι στους δρόμους εκεί, άλλοτε τον πετυχαίνω, Ιταλία, Γερμανία, που τον πετυχαίνω, μου στέλνει ανάλογες καλημέρες. Καλημέρα στον Σταύρο, καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στη Φιλιώνα, που λέμε και καλή σεζόν Φιλιώ. Καλημέρα επίσης στη Χαρά, καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, καλημέρα και στον Ηλία τον Γούσιο. Έτσι ξεκινάμε όμορφα και ωραία με την καλύτερη δυνατή διάθεση και με καλές καιρικές συνθήκες, παιδιά. Αλλά δροσερές, 22 βαθμούς, 72% σχετική υγρασία και θα φτάσουμε τους 28 βαθμούς. Σήμερα δηλαδή, ωραίες, ανεκτές θερμοκρασίες. Από αύριο ανεβαίνει.

με τους Ινεξές προσγειωθήκαμε ξανά στο στούντιο εδώ στον 89 Rainbow. Καλημέρα στο φίλο μου τον Περικλή. Καλημέρα επίσης και στο Βαγγέλη από Φλόρινα, βλέπω εδώ, όπως την Ηρώ και την Άννα Μαρία. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω ότι και σήμερα κλείνει η περιφερειακή. Γιατί έχουμε τις εργασίες flyover και θα γίνει το βράδυ από τις 11 μέχρι 5 ξημερώματα της Πέμπτης. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που συνήθως κλείνει. Η αλήθεια είναι ότι είδα ένα βιντεάκι, παιδιά. Έχουν προχωρήσει τα έργα πάρα πολύ. 65% του συνολικού έργου έχει ολοκληρωθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα και μάλλον θα παραδοθεί, αν όχι στην ώρα του ακριβώς, και πιο νωρίς, θα έλεγα. Το ίδιο λένε και οι κατασκευαστές. Και το χαιρετίζω αυτό, γιατί με τα δημόσια έργα στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Τακτικά θα έλεγα ότι συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα είναι κλειστά και στα δύο ρεύματα. Θα μου πεις, Γιώργο, από πού μέχρι πού. Θα σας πω, παιδιά. Αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, από Παπαγεωργίου, θα πρέπει να μπείτε μέσα στον κεντρικό αστικό οδικό ιστό. Και αν έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά, από τα Μετέωρα, δηλαδή το κομμάτι Μετέωρα, Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου, Μετέωρα και δύο λωρίδες, θα κλείσει σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί και μετά θα ξανανοίξει, ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

φύλαξα, πάθηκε παρανόητα. Από τη μία, από την άλλη, όλοι σας βλέπω περιχαρίσω όμως και την Άντα και τη Δώρα και το φίλο μου το Δημήτρη όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, γιατί έχουμε μετά από καιρό δροσιά. Και να σας πω, παιδιά, εγώ επειδή το κλιματιστικό το χρησιμοποιώ συνέχεια, καθότι αγαπάω πάρα πολύ το κρύο, η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα που δεν το άναψα. Βέβαια, όχι και τους ανεμιστήρες, μην τρελαθούμε κιόλας. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λίγο η Μαρίνου Αντίπα, να σας πω ότι στο ρεύμα της το καθοδικό προς Μοναστηρίου έχει λίγο παραπάνω ζωηράδα και ο κόμβος εκεί στην Χάνθ χωρίς όμως προβλήματα, περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Το υπόλοιπο κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο, η επαρχιακή δρόμη και οι τρεις είσοδοι της πόλης αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαροι, γιατί είναι νωρίς ακόμη, έτσι. Δεν έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε λίγο θα αρχίσουν τα ζόρια, αλλά εδώ είμαστε.

Από ό,τι βλέπω έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί αύριο λίγη, το μεσημέρι της Πέμπτης, η προθεσμία για τους λεωφορείουχους όσον αφορά τα 470 σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Είχαμε και συνάντηση του κυρίου Κώστα Γιουτίκα, είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο σχετικός με τα θέματα αυτά, όπου μίλησε με τα συλλογικά όργανα των λεωφορείουχων και είπε ότι δόθηκε πλέον η διπλή αύξηση στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Μάλιστα, η δεύτερη ήρθε πριν από μία μέρα με κοινή υπουργική απόφαση και λέει ότι έτσι έκλεισε η απόσταση που υπήρχε με τα ποσά που ζητάνε οι λεωφορείουχοι για να γίνουν τα δρομολόγια. Από την άλλη, έχουμε στον αέρα 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων 1.300 είναι παιδιά αμαία, και καταλαβαίνετε ότι με αυτά δεν γίνεται να παίζουμε. Από τη μία, βέβαια, και οι άλλοι έχουν το δίκιο τους, γιατί είδατε, το βαρέλι το πετρέλαιο είναι στα 98 ευρώ. Μάλιστα, το πετρέλαιο, το απλό, πλησιάζει στην τιμή του Brent. Και Brent είναι αυτό της Βορείου Θαλάσσης, το οποίο στη διήλυση είναι πιο παραγωγικό. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυσυζητούμε, το έχουν βρεθεί αρκετά σημεία επαφής. Αύριο είναι η τελευταία συνάντηση που θα κάνουν και θα πιστεύω θα βρεθεί λύση. Γιατί 16.500 μαθητές δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Και μιλάμε για όλον τον νομό Θεσσαλονίκης. Εξού και το γεγονός ότι έστω και τελευταία στιγμή υπήρχε αυτή η υπουργική απόφαση και δόθηκε και η δεύτερη αύξηση, έτσι, στο κειμενόμενο πάντοτε ποσό του πετρελαίου.

Επιστροφή στην πρώτη καλημέρα. Εδώ στο στούντιο του 89 Rainbow. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χριστό από Νιρεμβέργη. Επιτέλους Γερμανία με 17 βαθμούς, λέει Γιώργο. Και εμείς καλά είμαστε, 21 και στα Πέριξ είναι 3 βαθμοί πιο κάτω. Από ό,τι βλέπω σε αρκετές περιοχές, 18 δηλαδή βαθμούς, όσον αφορά τον νομό, περιφερειακά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Νίκο από Φλόρινα. Καλημέρα και στον άλλον, τον Νικόλα, ο οποίος μας έρχεται από την Πρέβεζα. Το καλό μου το φίλο. Να σου και ο τρίτος ο Νίκος παρέας, να κάνουμε κανονικά φουλ. Ο φίλος μου ο Νίκος Βαλαβάνης, εδώ στην επικοινωνία μας, το 6943-80-80-89. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το τέλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τι επίσης τρέχει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους το 49ο στην Δράμα, άρα σας λέω που μπορείτε να πάτε αν θέλετε να πάτε για να περάσετε καλά, και έχουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό 19 με 20 όπου φεστιβάλ που πετυχαίνει επαναλαμβάνεται, το τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού, κυρίες και κύριοι, στην παραλία θα γίνει με ελληνικό ρύζι από ελληνικούς οριζόμυλους. 12 εστιατόρια θα παρουσιάσουν τα καλούδια τους από το απλό το ρύζι, το οποίο συνδυάζεται όμως με τα πάντα, και θα περάσουμε όμορφα γιατί δεν θα έχει μόνο φαγητό, θα έχει μουσική, θα έχει χώρο, θα έχει παραδοσιακούς χορούς για τους μικρούς φίλους, θα έχει έκθεση ζωγραφικής από δημοτικό, θα έχει παιχνίδια με το ρύζι και διάφορα άλλα για να περάσουν καλά. Έτσι, δύο μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την όμορφη παραλία μας, να την απολαύσουμε, να φάμε, να πιούμε και όχι νηστική να κοιμηθούμε, που έλεγε και ο Καραγκιόζης.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: 89 Rainbow.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ούτε κατάλαβα πως πέρασε η πρώτη ώρα. Εύχομαι και εσείς έτσι να περάσετε ευχάριστα εδώ στην πρώτη καλημέρα. Είμαστε παρεούλα από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ώρες. Και μέσα σε αυτές τις 2 ώρες βάζουμε τα δυνατά μας για να ξυπνάμε ολοκληρωμένα, ήρεμα και τακτικά. Δηλαδή, ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Φυσικά, έχουμε την αμφίδρομη σχέση που σημαίνει ότι επικοινωνούμε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Και βέβαια, ακούμε αληθινή μουσική όπως το Enadrian by Tzedda στο Queen για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Καλή δύναμη σε εσάς που βρίσκεστε ήδη στους δρόμους για τον προορισμό σας.

έχω ένα υπέροχο βίντεο που μου στείλε ο φίλος μου ο Κοσμάς, ξεκινώντας από Νέα Πλάγια Χαλκιδικής. Και φεύγει ο άνθρωπος για να πάει Γερμανία με τη μηχανή του. Αυτός είναι μηχανόβιος και όχι του γλυκού νερού. Το καμαρώνω, μου στείλε το βιντεάκι του πάνω στη μηχανή λίγο πριν ξεκινήσει, όμορφα και ωραία, με το κρανάκι του, τη στολή του. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε. Φυσικά λέει συντροφιά με 89 Rainbow, τι άλλο. Η καλύτερη συντροφιά. Καλημέρα στο Σοκράτη Ζωστάμο. Καλημέρα επίσης στη Μαρία την Παυλίδου. Καλημέρα στην Ελεονόρα. Καλημέρα και στην Χρύσα 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber, παιδιά. Και επίσης έχουμε Facebook και Instagram στο 89 Rainbow για τη δικιά σας επικοινωνία. Και χθες είχαμε τόπι. Είχαμε τα χανουμάκια μου, την ΑΕΚ μου, η οποία έπαιξε πάρα πολύ ωραία μπάλα, αλλά μας έβαλε δύσκολα στο τέλος. Με την ψυχή στο στόμα τελείωσε το παιχνίδι. 1-0 με ένα καταπληκτικό φάουλ από τον Μάριν και γενικότερα τρεις χαμένες κλασικές ευκαιρίες και άλλες τουλάχιστον δύο που μπορούσαν να γίνουν γκολ. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι η Λάσκη είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο το ότι κέρδισε 5-1 την Celtic. Βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η αυστριακή ομάδα με 5 στα 5 παιχνίδια κερδισμένα στο αυστριακό πρωτάθλημα. Με ένα 3-5-2 το οποίο γνωρίζει πολύ καλά και πάρα πολύ συμπαγές κέντρο. Γενικότερα μια ομάδα που αν την υποτιμήσεις θα κάνεις κακό του κεφαλιού σου. Στην ίδια, στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με εμάς, το θέλαμε αυτό. Πήραμε την νίκη με 0 πίσω στην άμυνα και βέβαια από εδώ και πέρα βάζουμε πλώρη για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάντοτε με το μυαλό στο κεφάλι. Καλή επιτυχία τώρα να ευχηθούμε την άλλη εβδομάδα σε Ολυμπιακό και Όφη στο Europa League.

Σε αυτό το σημείο να στείλουμε τα συγχαρητήριά μας στον σκηνοθέτη Γιάννη Κονομίδη και το τελευταίο του δημιούργημα, την ταινία «Σπασμένη φλέβα», η οποία είναι και επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα βραβεία Όσκαρ, παρακαλώ. Ένας άνθρωπος στοχευμένος σε αυτό που θέλει να κάνει, υπηρετώντας την κινηματογραφία, γιατί έτσι το λέμε, κινηματογραφιστές, τους λέμε σκηνοθέτες στην Ευρώπη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και έδειξε ότι είναι και προσγειωμένος, δεν περιμένει πάρα πολλά πράγματα, να κερδίσει δηλαδή αυτή η ταινία, και το εξήγησε το γιατί. Είπε: μακάρι να μπούμε στη μικρή λίστα, στη short list των Όσκαρ, στις 20 δηλαδή καλύτερες ταινίες, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πρωτίστω σε αυτό, η ταινία μου όχι ότι δεν το αξίζει, αλλά είναι κινηματογραφική η σκηνοθεσία της, ευρωπαϊκής, συγγνώμη, σκηνοθεσία της. Έχει μια λυρικότητα, μια γλαφυρότητα, θυμίζει πάρα πολύ αρχαίο δράμα. Ένα ωραίο cast ηθοποιών με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είναι πολυσχηδής και πολυπράγμων και αυτός. Δηλαδή σε πολλές τηλεοπτικές σειρές συμμετέχει. Συμμετέχει εδώ ο πρωταγωνιστής στην ταινία «Σπασμένη φλέβα». Και επίσης είναι και παραγωγός στο θέατρο. Γενικότερα δεν κάθεται σε ησυχία. Και εμείς το χαιρόμαστε αυτό και το καμαρώνουμε. Λέει: κάποια στιγμή ίσως θα έρθει και το πλήρωμα του χρόνου να μπορέσω να έχω μια ταινία που θα κερδίσει στα βραβεία Όσκαρ. Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού ανέφερε πως η ταινία αυτή επελέγει με το σκεπτικό ότι είναι αφηγηματική, καλλιτεχνική και τεχνικά αρτία. Τι άλλο να θέλει κανείς.

0: ένα υπέροχο τραγούδι να κρατήσει τροφιά στο φίλο μου τον Κοσμά που ταξιδεύει με τη μηχανή του. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση τώρα που ξημέρωσε και να δούμε τι γίνεται, ξεκινώντας από περιφερειακή, να την πάρουμε από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά. Και να σας πω ότι από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε και Σικές, εκεί θα συναντήσετε και το πιο σημαντικό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, όπως έρχεστε δηλαδή από τη Νέα Ευκαρπία προς Πηλαία, ένα θεματάκι θα το συναντήσετε λίγο στον κόμβο εκεί στο Επταπύργιο και λίγο πιο κάτω, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Από την άλλη, Μαρίνου Αντίπα στο καθοδικό της ρεύμα προς Μοναστηρίου, και αυτή είναι, γίνεται ζωηρή. Εννοείται ο κόμβος της Χάνθ, αλλά και ο κόμβος της λεωφόρου σταθμού εκεί στα Δικαστήρια, και αυτή είναι ζωηρή, όπως το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους, πλησιάζοντας την Εγνατία, αλλά και το κομμάτι εκείνο της Γρηγορίου Λαμπράκη λίγο πριν από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει και αυτό στα βασικά του φανάρια, στα κεντρικά του φανάρια, λίγο κίνηση παραπάνω.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση.

0: είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.

Justin The Wind και Κάσας. Είναι σίγουρα μία από τις ωραιότερες γυναίκες και στα νιάτα της και τώρα. Αναφέρομαι στην Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και πλέον οι τηλεοπτικές σειρές είναι κινηματογραφικές παραγωγές και μάλιστα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων θα έλεγα, κάποιες τηλεοπτικές σειρές, κάθε επεισόδιο. Εδώ μιλάμε για το Kill Jackie από το MC Plus, όπου θα κυκλοφορήσει, θα πρωταγωνιστεί στην ταινία αυτή η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και μάλιστα θα το χαρεί γιατί θα έχει και την τοπιολαλιά, καθότι γυρίζεται στο Σουόνσι, είναι από την Ουαλία, άρα θα μπορέσει να αναδείξει και τη γλώσσα. Μάλλον, αν θέλετε, το ιδίωμα της γλώσσας με το οποίο μεγάλωσε, στηρίζεται σε ένα βιβλίο, το βιβλίο του, το οποίο είναι best seller του Adrian Tuen και λέγεται The Price You Pay. Έχουμε να κάνουμε μια όμορφη γυναίκα, τη Jackie Price, η οποία τι είναι, έμπορος τέχνης, αλλά παλαιότερα ήταν έμπορος ναρκωτικών. Και έρχεται μια ομάδα τώρα, οι 7 δαίμονες, 7 demons, που θυμούνται κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς που είχαν από το παρελθόν και έχουν αναλάβει να τη σκοτώσουν. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα αστυνομικό thriller που θα έχει αρκετή δράση μέσα και φυσικά θα αναδείξει για άλλη μια φορά το υποκριτικό της ταλέντο, γιατί πέρα από την ομορφιά που είπε ο Colin Farrell ότι ανοίγει πόρτες, χρειάζεται και το ταλέντο, διαφορετικά οι πόρτες κλείνουν.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

άνθρωπος είναι βιρτουόζος της κιθάρας, δεν το συζητάμε. Παίζει την πρώτη νότα, καταλαβαίνεις ότι είναι ο Mark Knopfler. Κακά τα ψέματα, λίγοι το έχουν αυτό και αυτοί που το έχουν είναι σήμα κατά τεθέν. Καλή σας μέρα, έχω να στείλω κάποιους τελευταίους χαιρετισμούς έτσι για να μην ξεχαστώ. Καλημέρα να στείλω στην Άντα. Καλημέρα στην Αποστολία από Ορεστιάδα. Καλημέρα στην Ξένια, την καλή μου φίλη. Καλημέρα επίσης στην Ατάσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο, τον Χρήστο τον Μάλε και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ ολόψυχα γιατί πέρασα καταπληκτικά και σήμερα ημέρα Τετάρτη. Για να μην ξεχνιόμαστε 9-9 του για εσάς που η αριθμολογία για κάποιο λόγο έχει τη σημασία της. Καλά κάνει και έχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το επαναλάβουμε και αύριο. Θα είμαστε εδώ δηλαδή στο ξεκίνημα της ημέρας 6 με 8 με την πρώτη καλημέρα. Εσείς παραμένετε πίκο απίκο διότι σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογελάκης, Νίνα Νεκταρίδου και Μαρία Μανατίδου μαζί σας μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 αναλαμβάνεται ραδιοφωνικά η Νία, η αγαπημένη μου Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5 ο καλός μου φίλος ο Δωρής Κρουτσαλάκης. Από τις 5 μέχρι και τις 8 είναι ο Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης μουσική. Και αύριο το πρωί είμαστε εδώ. Duran Duran Καμαντών και Rebel Yell από Billy Idol. Τα δύο τραγούδια που σας εύχομαι καλημέρα και σας λέω γεια και χαρά σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 89 Rainbow.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα κόσμα και δουνιά.
2: Τι έχεις πάθει σήμερα?
1: Έχει τραγουδήσει από λαϊκό μέχρι οπερέτα πρωί-πρωί. Τι έχεις πάθει?
2: Έχω και αφιέρεση.
1: Γιατί να μην έχω, δεν κατάλαβα. Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Rainbow Morning Show.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα κορίτσια που δουλεύουν στους φούρνους και στα καφέ. Ναι. Και με χαμόγελο στα χείλη σερβίρουν πρωί-πρωί κουλουράκια, καφεδάκια και λοιπές νοστιμιές. Καλημέρα στα αγόρια που δουλεύουν delivery.
2: Ωραία.
1: Και συνάντησα μία παρέα τέτοια το πρωί, ναι, στην Τζιμισκή γωνία με Ικτίνου,
2: ναι,
1: που περιμένουν εκεί να έρθουν οι παραγγελίες τους. Καλημέρα στα κορίτσια που πάνε στο πανεπιστήμιο.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα στην κυρία με το σορτσάκι και τα ακουστικά που έτρεχε στη Βούλγαρη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά.
2: Καλημέρα και σε όλους τους οδηγούς.
1: Ναι. Φυσικά, όλους. Καλημέρα και στις μαμάδες που περιμένουν πώς και τι να ανοίξει το σχολείο.
2: Ήρθε το mail από το σχολείο. Παρασκευή, 9.30 ώρα, το πρώτο κουδούνι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα μας η ΕΚ Αλφα.
2: Και σήμερα θα σχολιάσουμε, θα γελάσουμε, θα περάσουμε τέλεια. Σας έχουμε νέα, δίλημα, παιχνίδι, τα καλύτερα.
1: Γι' αυτό μείνετε μαζί μας.

0: Every You and Every Me. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
1: Εγώ τα φιλιά στους οδηγούς.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Προσπαθώ να είμαι ήρεμη, ψύχρεμη.
0: Όπα, τη story time.
1: Λένε διάφορα για τις γυναίκες οδηγούς. Αν κάποιος είναι επικίνδυνος, απρόσεκτος, δεν έχει να κάνει με το φύλο. Μπορεί να είναι ή και άντρας ή και γυναίκα. Μπαίνω κανονικά στο δρόμο, πηγαίνω.
0: Okay.
1: Μπαίνει ο άλλος ανάποδα στο μονόδρομο.
0: Okay.
1: Κάθομαι, κοιτάζω.
0: Ναι.
1: Με βρίζει κιόλας. Με βρίζει.
0: Ναι.
1: Κάθομαι.
0: Είχες
1: πάλι εγώ.
0: Είχες το θεράσος να εμφανιστείς την ώρα που κάνει την παρανομία.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι. Και λέω, Νίνα, μη μιλήσεις, Νίνα, μη μαλώσεις. Πάντως, ό,τι και να συμβαίνει, έχουμε νεύρα, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε άϊπνοι, δεν το βγάζουμε στο δρόμο. Αδέρφια, πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι η Νίνα είναι ένας από τους πιο ήρεμους οδηγούς που ξέρω στη ζωή μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ είμαι συνοδηγός πάρα πολλά χρόνια. Η Νίνα είναι από τα πιο cool άτομα γενικά, πολύ ήρεμη στο τιμόνι, δεν τσακώνεται ποτέ, πάντα περιμένει, δίνει τις προτεραιότητες, σταματάει στα stop. Γενικά είναι ένας υποδειγματικός οδηγός.
1: Μα να με βρίσει κιόλας.
0: Σε έβρισε γιατί τον έπιασες να παρανομεί, ρε χαζό. Γι' αυτό. Εμένα με βρίζουν αυτοί που καβαλάνε με τα μηχανάκια τα πεζοδρόμια. Και τους φιλέω.
1: Φυσικά.
0: Και μου λένε, άντε μωρέ, πού να το βάλω. Λέω, θες να σου απαντήσω τον
1: Ιωάννη
0: μια φορά. Πού να το βάλεις. Θέλω λίγο να είστε ήρεμοι.
1: Ηρεμία, ψυχραιμία
0: και αυτοσυγκράτηση. Και επίσης δεν χρειάζεται να απαντάς, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, έτσι.

0: και λαϊκό και όπερα και άλλη σκουπέρ. Δηλαδή σήμερα τα έχω δει όλα και είναι ακόμα 8 και 17. Τέλεια.
1: Και δεν κοιμήθηκα καλά. Φαντάζομαι να κοιμόμουν κιόλα.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Δεν ξέρω πού έρχεται αυτή η ενέργεια και πού θα καταλήξει. Με βλέπω 2 η ώρα να ροχαλίζω σήμερα. Το μεσημέρι εννοώ. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Να στείλουμε πολλά φιλιά στη Μαρία, η οποία έρχεται από Καβάλα Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε, λέει, από Καβάλα Θεσσαλονίκη και σας ακούμε. Στη Χαριτωμένη, στο Τζιμ, το φιλαράκι μας και στον Ηλία. Πολύ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά στα πρωινά τα πουλιά.
2: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 6943808089 το Viber του 89 Rainbow.
1: Τι ιδέα να μας επιφυλάσσει άραγε σήμερα η αναλογική μας επανάσταση, διότι το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι και αρχή της σεζόν, να το εμπεδώσετε ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα, εμείς που είμαστε όλοι συνδεδεμένοι πάνω από μια οθόνη, αποφασίσαμε να κηρύξουμε την έναρξη της αναλογικής.
2: Φύγαμε!
1: Επανάστασης.
3: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
4: Σήμερα είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα αρέσει στη Μαρία ιδιαιτέρως.
1: Α, για πες, για πες.
4: Λοιπόν, σήμερα θέλω να διαβάσετε, φίλοι μας, έστω 10 σελίδες από ένα βιβλίο χάρτινο. Όχι e-book, όχι audiobook, αυτό με τις σελίδες.
1: Αυτό που δεν χρειάζεται φόρτιση.
4: Σωστά. Που αν σας πέσει κάτω δεν σπάει η οθόνη. Που αν το ανοίξετε μετά από χρόνια θα βρείτε μέσα ένα παλιό εισιτήριο, μια σημείωση ή μια ξεχασμένη ανάμνηση. Δαχτυλιές από αντιλιακό που θα σας θυμίσουν ότι το είχατε μαζί σας τότε σε εκείνο το νησί, ξέρω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι η συγγραφέας από εδώ μπορεί να μας πει χίλιους ακόμη λόγους.
1: Αλήθεια είναι, μπορώ, αλλά δεν θα μας φτάσει η εκπομπή.
3: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη.
1: Oh yes.
0: Ο μήνας έχει 9.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Μαρία που στέλνει καλημερούδια στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Σας ακούμε στη δουλειά κάθε μέρα. Χαιρετίσματα σε όλες τις πρωινές βάρδιες του Θες Πλήσιμο. Το είπα τώρα και στην διαφήμιση.
1: Πολλά φιλιά.
0: Συγγνώμη, αφεντικό. Πολλά φιλιά. Πάμε λίγο στα του καιρού.
1: Oh yes. Επιτέλους, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, 23 βαθμοί, 72% υγρασία, έτσι για να κολλάμε λίγο, να μην ξεχνιόμαστε. Άπνοια, θα φτάσουμε το μεσημέρι στους 28.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα Τσιμισκή Εγνατία, καθαρότατες ρολάρουν, κυλάνε τα οχήματα. Και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Δηλαδή, ούτε τροχονόμο δεν είδα το πρωί. Anyways, ο περιφερειακός... Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Oh.
0: Στο χάρτη όλο κόκκινο, σαν να βλέπεις φλιμπεράκι. Αρκετά φορτωμένη είναι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κλασικά από το ύψος της Μπότσερ μέχρι τη Νέα Ελβετία. Όχι όμως με ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά τα σταμάτα ξεκίνα.
1: Okay. Ωραία. Αν τώρα ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας είναι το στοιχείο σου, κάν το επάγγελμα στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη. Σπουδάζει μακιγιάζ. Μόδα είναι το στοιχείο σου, κάν το επάγγελμα στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη. Σπουδάζει μακιγιάζ, κομμωτική ή σχέδιο μόδα online ή διαζώ.

0: σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μερκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. 89 Rainbow.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
0: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια.

0: Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όμορφα, δροσερά, να έχετε κοιμηθεί ωραία και να έχετε ξυπνήσει όμορφα και δροσερά και να νιώθετε καλά. Είναι το Rainbow Morning Show και ήρθε η ώρα για αυτό που όλοι περιμένετε και λαχταράτε κάθε μέρα.
1: Αγαπημένα ζώδια.
0: Κρυός, η μέρα σου είναι σαν ένα πρωινό ξύπνο.

0: Ξύπνημα με ξυπνητήρια, αλλά χωρίς καφέ, λίγες ώρες, πολλές υποχρεώσεις. Ζήτα τη βοήθεια του κοινού.
1: Ταύρος, η Τετάρτη σου είναι σαν συρτάρι που βρήκες ξεχασμένο 10 ευρώ. Δεν σώζει την οικονομία, αλλά σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Τέλειο. Δίδυμη, έχεις ένα σημειωματάριο γεμάτο ιδέες και κανένα πρόγραμμα. Γράφεις και ξαναγράφεις, βάλε και μία τελεία κάπου όπα.
1: Καρκίνος, χαμούλη, η μέση της εβδομάδας σε βρίσκει σαν κουζίνα μετά από μαγείρεμα. Ωραία τα συναισθήματα, αλλά κάποιος πρέπει να πλύνει και το τηγάνι.
0: Λεοντάρι, η μέρα σου είναι σαν πρόβα ρούχων πριν από έξοδο. Ό,τι και να φορέσεις πάλι θα φανεί ότι θες να σε προσέξουν.
1: Παρθένος, σήμερα βάλε τα καλά σου γιατί η ημερομηνία είναι σημειωμένη με κόκκινο κύκλο στο ημερολόγιο. Το σύμπαν κάτι ετοιμάζει.
0: Ζυγός, η Τετάρτη σου είναι σαν ζυγαριά κουζίνας που ζυγίζει ακόμα και τα βλέμματα. Φαγητό θες να κάνεις, όχι ψυχανάλυση.
1: Σκορπιός, βρίσκεις φάκελο που γράφει «Άνοιξε με αν τολμάς». Θα τον ανοίξεις φυσικά γιατί τέτοιος είσαι.
0: Τοξότης, η μέρα αυτή είναι σαν ταξιδιωτικός οδηγός για μέρος που δεν έχεις λεφτά να πας ακόμα. Διάβασε, ονειρέψου, αλλά μην χρεώσεις την κάρτα σου επειδή συγκινήθηκες.
1: Εγώ καιρός μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Όχι, δεν τραγουδάω.
0: Έλα ρε, γιατί.
1: Όχι. Άντε, καλά. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και τον πληρώνεις. Πριν λήξη, νιώθεις απίστευτη ικανοποίηση και πιο large από ποτέ.
0: Υδροχός, η Τετάρτη σε βρίσκει σαν καινούρια θεωρία που εξηγεί γιατί βαριέσαι τα ίδια. Μπορεί να χρειάζεσαι ριζικές αλλαγές ή απλά περισσότερο νάνι.
1: Και ηχθείς, σήμερα είσαι το ψαράκι που ψάχνει καθαρό νερό. Μην μπαίνεις σε θολές κουβέντες μόνο και μόνο επειδή σε χτυπάνε στο συνέστημα, φίλη μου Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά, σε όλα τα πρωινά δροσερά λουλούδια. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 60 ειδικότητες σε 10 επαγγελματικούς τομείς, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης βρίσκεις τις σπουδές που σου ταιριάζουν. Περισσότερα στο 2310552406 και στο eekalpha.gr.
0: Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Σήμερα το viral είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που ταξιδεύετε, που ταξιδεύει πολλοίς κόσμος τα τελευταία χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Ειδικά μετά το κορονοϊό. Έχει γίνει ένας χαμούλης, όλοι ταξιδεύουν, που πετάτε. Και συνήθως γίνονται αναγγελίες πριν από τις πτήσεις.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ακούστε λίγο μια έτσι διαφορετική αναγγελία από τη ζωή βγαλμένη.
2: Ξεκινάμε την επιβίβαση με τους επιβάτες Golden, Golden Plus, Silver, Silver Pro Max, Superstars, όσοι έχουν καταφέρει κάτι στη ζωή τους με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Και συνεχίζουμε με τους αποτυχημένους επιβάτες χωρίς τον ηλιομήρα.
0: Το θέλετε άλλη μία να το επεδώσετε?
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
2: Ξεκινάμε την επιβίβαση με τους επιβάτες Golden, Golden Plus, Silver, Silver Pro Max, Superstars, όσοι έχουν καταφέρει κάτι στη ζωή τους με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Και συνεχίζουμε με τους αποτυχημένους επιβάτες χωρίς τον ηλιομήρα.
1: Μαρία, σήκω.
0: Φεύγουμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα στον περιφερειακό έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα και στο δυτικό κομμάτι και στο ανατολικό. Δεν λέω περισσότερα, υπομονή σε όσους βρίσκεστε στον περιφερειακό μέχρι να φτάσετε στις δουλίτσες σας. Η Τσιμισκή και η Εγνατία ρολάρουν κανονικά. Είναι αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά στην άνοδό της μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, κάνε το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια και οι αντλίες θερμότητας. Περισσότερα 2310-552-406 και eekalfa.gr.
0: Ήρθε η ώρα για τον Αντώνη για τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν τυχόν ξυπνήσατε με αγωνία για το ποιο είναι σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, σας ενημερώνω ότι έβαλε πλώρη για Παρίσι και τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν και δεν θα χρειαστεί να κλείσει εστιατόριο αφού θα δειπνήσει μαζί του στο Ελιζέ. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά τα σούρτα φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες με αφορμή την 90η ΒΕΦ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Μια σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ είχαμε χθες μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς επικισμούς. Οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν κλείνοντας το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, Τραμπ και Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία για καμιά ώρα με θέμα ένα υποτιθέμενο γρήγορο τέλος στο μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο βέβαια δεν διαφαίνεται αφού δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Τουλάχιστον ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Άγιο είχαμε. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παρίσι θα είναι και η είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα σήμερα. Ναι, εκεί στην γαλλική πρωτεύουσα ανοίγει, λέει, κρουασαντερί. Η Ιωάννα Τούνη, σαν να λέμε γαλλίδα influencer, ανοίγει γυράδικο στα Πατήσια. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: 89 Rainbow.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 9 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.
2: Και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Θα παίξουμε Βρες το ψέμα, θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και φυσικά σας έχουμε την καλύτερη μουσική.
1: Μαζί μας και η Vodafone.

0: λέω αν
1: ναι.
0: Ήμουν σε φάση τώρα που θα ήθελα να σπουδάσω, θα ήθελα να ξέρω πού θα με οδηγήσει αυτή η επιλογή.
1: Ακριβώς. Να δεις τη δουλειά, τους χώρους, τους ανθρώπους.
0: Στο Art and Design Show του ACTO παρουσιάζονται έργα από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι τις διπλωματικές εργασίες.
1: Οπότε 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 18:30 πας στο Open Day του ACTO, γνωρίζεις τους Program Leaders και συζητάς μαζί τους.
0: Τσιμισκή 43 στο πλατεία Οντεών στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: Κάνε την εγγραφή σου την ημέρα του Open Day και εξασφάλισε επιδότηση διδάκτρων.
0: Μόνο για εκείνη την ημέρα, το τονίζουμε.
1: Art and Design μόνο στον ACTO 5η 10 Σεπτεμβρίου 18:30 στο Εμπορικό Κέντρο Πλατεία.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας.
1: Ήρθε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι hot το σημερινό δίλημα.
1: Πολύ hot και το συζητάμε εμείς και εκτός, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Θα προτιμούσες να πεις στο φίλο σου ή στη φίλη σου ότι τον απατούν ή την απατούν ή δεν θα έμπλεκες καθόλου?
1: Εννοείται ότι θα τα έλεγα όλα χαρτί και καλαμάρι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Μπα, γιατί?
0: Όχι, ρε, δεν πλέγεις.
1: Συγγνώμη, επειδή είμαι ειλικρινής, επειδή τον αγαπάω και νοιάζομαι και θέλω να ξέρει τι συμβαίνει για να προφυλαχτεί.
0: Όχι, κοίτα, το δικό σου το κριτήριο,
1: ναι,
0: είναι ευγενές.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτον, δεν ξέρεις τι deal έχει ο άλλος στη σχέση του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μπορεί να έχει deal, να έχει μια ελεύθερη σχέση και να μην το γνωρίζεις.
1: Εγώ λέω αυτό που βλέπω.
0: Ναι, άκου λίγο. Μπορεί αυτό που βλέπεις να μην είναι αυτό που νομίζεις ότι βλέπεις.
1: Ναι, αλλά θέλω να τον προφυλάξω. Θέλω να μην πληγωθεί. Αν από εκεί και πέρα μου πει ότι ξέρεις τι, ναι, οκ, okay, το
0: να
1: ξέρω αυτό.
0: Γιατί να σου το πει?
1: Γιατί είμαστε φίλοι.
0: Γιατί να πρέπει να σου πει κάποιος, επειδή είμαστε φίλοι, τι deal έχει στην προσωπική του ζωή?
1: Α, Μαρία μου, οι φίλοι τα λένε όλα.
0: Όχι, φίλε, δεν τα λένε όλα οι φίλοι. Δεν τα λένε όλα.
1: Τότε δεν είναι φίλος.
0: Γιατί να σου πω εγώ για τη σεξουαλική μου ζωή? Φίλες δεν είμαστε.
1: Αφού μου λες.
0: Λέμε τα σεξουαλικά μας?
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Γιατί να τα πούμε? Λοιπόν, επίσης, μπορεί να μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μπορεί εσύ να γίνεις η αιτία που ένα ζευγάρι θα χωρίσει, το οποίο ζευγάρι μπορεί να τα ξαναβρει μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο. Και μετά εσύ θα είσαι για πάντα
1: η κακιά της υπόθεσης.
0: Κακιά της υπόθεσης,
1: επειδή εγώ νοιάζομαι,
0: δεν
1: θέλω.
0: Έχει σημασία το κριτήριό σου. Εσύ έχεις ευγενές, έχεις καλό κριτήριο, ρε παιδί μου.
1: Εγώ,
0: ξεκινάς,
1: Μαρία,
0: με καλό να το κάνεις.
1: Λέω αυτό που βλέπω. Από εκεί και πέρα, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ότι μπορεί να χαλάσεις μία φιλία χωρίς να το θέλεις. Γιατί ξεκινάς εσύ να κάνεις το καλό, να πεις στο φίλο σου, στη φίλη σου, ότι ξέρεις τι, να του ανοίξεις τα μάτια. Και μετά να γίνεις η κακιά.
1: Εγώ θέλω να χαλάσω μία σχέση που βλέπω ότι δεν πηγαίνει κάπου.
0: Ου, τσούχτρα! Τσούχτρα! Κύριε, δεν μπλέκεσαι στα προσωπικά των ανθρώπων, ναι.
1: Τι θα ακούσω άλλο.
0: Τσούχτρα! Από μέσα μου βγήκε αυτό.
1: Σταμάτα.

0: Εδώ με την κυρία Νίνα Νεκταρίδου, την προστάτηδα των απατημένων.
1: Άκουσε εκεί, θα με πει και τσούχτρα.
0: Που θέλει να σώσει τον κόσμο. Είναι το Rainbow Morning Show. Το δίλημα της ημέρας έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
1: εγώ,
0: σήμερα.
1: Εγώ τσούχτρα, εσύ σου πια λοιπόν.
0: Λοιπόν, συζητάμε για το αν δούμε τον άντρα ή τη γυναίκα του φίλου ή της φίλης μας να διαπράττει το έγκλημα της απιστίας,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, το αμάρτημα της απιστίας, αν θα το λέγαμε στο φίλο ή στη φίλη μας. Εγώ υποστηρίζω ότι δεν μπλέκει σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι προσωπικά του ζευγαριού και αυτή είναι η τακτική μου και η πάγια άποψή μου, τέλος
1: εγώ
0: πάντων.
1: Εγώ εννοείται ότι λες τον άλλον, τον προστατεύεις, νοιάζεσαι γι' αυτόν, τον αγαπάς και θέλεις το καλό του.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα, θα σας διαβάσει η Νίνα. Θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα το δίλημα της ημέρας ανεβαίνει με το τέλος της εκπομπής στο Instagram του 89 Rainbow, ψηφίζει εκεί. Το σημερινό, τα αποτελέσματα θα σας τα ανακοινώσουμε αφού διαβάσει η Νίνα τα μηνύματά σας. Σε είπα και Μίνα.
1: Και τσούχτρα και λάθος όνομα. Εντάξει, κατάλαβες.
0: Από το μήνυμα και τον Νίνα, ρε εσύ. Εντάξει, συγγνώμη.
1: Η αγάπη λέει όλα θα τα έλεγα και ό,τι θέλει ας γίνει. Αγάπη, σ' αγαπώ. Δικιά μου η αγάπη. Η Μαρία λέει: παιδιά, για το δίλημα εννοείται τα λες όλα στο φίλο-φίλη ώστε να τον προστατεύσεις και να μην τον κοροϊδεύουν. Μετά κάνει εκείνος ό,τι καταλαβαίνει. Αν δεν το πεις, πορδοσία που έλεγε και ο Χωσέ.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω και το μήνυμα του Μενέλαο που λέει ότι καλημέρα από τα Χανιά και καλή αρχή. Αναφορικά με το δίλημα, θα δω λέει τη γυναίκα του κολλητού μου να σαλιαρίζει με άλλον και δεν θα του το πω να σκύβει μη σκαλώσει καμιά πόρτα.
1: Έλαντε.
0: Δεν παίζει. Το θέλω για μένα, θα το κάνω κι εγώ. Να.
1: Ναι, αν το θέλεις για τον εαυτό σου, εννοείται ότι το κάνεις και για τον άλλον, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Για πες τα αποτελέσματα,
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Σήμερα. Εντάξει, περίμενα παραπάνω ποσοστά, για να είμαι ειλικρινής. 66% ψηφίσατε το λες.
1: Φίλοι μου, πάμε δυνατά.
0: 34% δεν μπλέκεις. Γιατί θα γίνει ζημιά.
1: Η ειλικρίνεια κέρδισε, Μαρία.
0: Κέρδισε η ειλικρίνεια, εντάξει, ξέρω πότε χάνω. Οι ζημιές, παιδιά, γενικά είναι για να διορθώνονται και αν έχει χαλάσει το κινητό σας, έχει πέσει κάτω και έχει χαλάσει, θα πάτε στη Vodafone, γιατί έχουν εκεί υπηρεσία Vodafone Tech Service. Υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που το αναλαμβάνουν άμεσα με 12μηνη εγγύηση, με ευκολία σε όλα τα καταστήματα και στο vodafone.gr.

0: φέρει αρκετά ζεστός καιρός ως το Σάββατο. Το πρωί και το βράδυ βέβαια είναι δροσερά. Από την Κυριακή θα έχουμε αλλαγή με βροχές, καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας. Τώρα 24 βαθμοί, ένα μποφοράκι νότιο-δυτικός άνεμος. Θα πάμε στους 28.
1: Λοιπόν, το κέντρο είναι πολύ ήσυχο αυτή την ώρα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Εντάξει, καλό είναι αυτό, ρολάρουν τα πράγματα. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες. Στον περιφερειακό, ένα μεγάλο κομμάτι από το Επταπύργιο μέχρι και την Τούμπα είναι κατακόκκινο στο χάρτη και στα δύο ρεύματα. Το δυτικό κομμάτι είναι καθαρό επίσης. Αυτή την ώρα ο δρόμος με την περισσότερη κίνηση είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
0: Δεν ξεχνάμε φέτος τη ΔΕΘ. Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στην έκθεση και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Zenith στη ΔΕΘ από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με παιχνίδι Βρες το ψέμα και δώρο μία κάρτα 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center. Της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA.

Λοιπόν, επειδή συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για το δίλημα, τα έχουμε ολοκληρώσει, είπαμε και τα ποσοστά. Αλλά θέλω να διαβάσω το κορυφαίο μήνυμα που έχει στείλει ο Τζιμ και λέει: μα σε παρακαλώ, έχω και τους δικούς μου τους γκαϊλέδες, να σκάσω και για τα κέρατα των άλλων. Πόσο δίκιο έχει, σοφό μου παιδί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε βρες το ψέμα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε και εσείς.

0: επίσης διεκδικείτε ένα δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό, μια κάρτα δηλαδή, φορτισμένη με 40 ευρώ, για να πάρετε από το παραδοσιακό ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας.
1: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μια καλημέρα? Καλό καφέ, θρεπτικές, νόστιμες γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο, φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό, που σε φροντίζουν σαν στο σπίτι σου. Όπως κι αν είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τι κάνουν καλύτερη.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα. Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89.
1: Ο πιο γρήγορος και φυσικά ο πιο σωστός κερδίζει. Πείτε και μια καλημέρα, ένα γεια.
0: Έτσι, ψάχνουμε το ψέμα, το ξαναλέω, ακούστε προσεκτικά.
2: Βρες το ψέμα.
3: Λίγο επάγγελμα, λίγο δουλειά, λίγο το, το γιαπί, το πληροφόρητο.
0: Και τα αγόρι μου.
3: Χωρίς κρασί και αγόρι.
0: Εντάξει, πάμε στο πρώτο.
2: Λοιπόν, το πρώτο ξυπνητήρι που φτιάχτηκε ποτέ χτυπούσε μόνο στις 4 το πρωί.
0: Ω, να χαθεί.
1: Α, γιατί?
0: Δεν θέλω. Πάμε στο επόμενο.
2: Υπήρχε επάγγελμα που πλήρωνες άνθρωπο για να σε ξυπνάει πετώντας πετραδάκια στο παράθυρο, παρακαλώ.
0: Τέλειο. Δηλαδή πραγματικά. Και αυτό ποιος το ξυπνούσε?
3: Το έκανα αυτό έτσι εύκολα.
1: Αυτός ξυπνούσε από το ξυπνητήρι που χτυπούσε στις 4.
3: Σωστό.
0: Πάμε και στο 3.
2: Λοιπόν, στη Βικτοριανή Αγγλία υπήρχε επάγγελμα που δοκίμαζε αν τα μαξιλάρια ήταν αρκετά μαλακά.
0: Εγώ.
1: Δεν μπορώ μαλακό μαξιλάρι με τίποτα.
0: Εγώ. Δική μου δουλίτσα αυτή. Δική μου δουλίτσα. Τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Κατερίνα, Κατερινάκη. Είσαι τη ζωή στα αερακή. Σου τραγουδάνε κι άλλοι πρωί-πρωί, σαν και εμάς. Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Δεν τα ακούω πολύ καλά.
2: Μας άκουσε να τραγουδάμε η Κατερίνα.
0: Τρόμαξε.
2: Και λίγο...
0: Σου λέει τι γίνεται. Είσαι στη δουλειά, μήπως δεν μπορείς να μιλήσεις?
1: Όχι, όχι, σπίτι είμαι.
0: Α, σπίτι είσαι. Τι κάνεις σπίτι?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις σπίτι τέτοια ώρα? Γιατί δεν είσαι στη
1: δουλειά? Κάνω δουλειές, μωρέ.
0: Η κακιά πεθερά. Γιατί κάθεσαι σπίτι? Ακαμάτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πες μας την απάντησή σου.
1: Είναι η τρίτη απάντηση.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Μπράβο.
0: Όντως. Ξέρεις τι έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει χαμό.
0: Άκου τι έχεις κάνει.
3: Πρόφηση.
2: Και χαμό και πανικό, και έχεις κερδίσει, η Κατερίνα, μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Α, τέλεια.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, Κατερίνα μου.
2: Φιλιά.
0: Για χαρά. Νομίζω ότι η Κατερίνα είχε λίγο track.
2: Ναι.
0: Εντάξει, συμβαίνει και αυτό.

0: Νίνα,
1: Μαρία, don't do it. Μαρία.
0: Είναι Αμαζόνα σήμερα. Μόνο αυτό σας λέω. Ζω μεγάλες στιγμές. Σήμερα αποκαλύπτονται πολλά πράγματα για το χαρακτήρα. Για το χαρακτήρα αυτής της γυναίκας.
1: Μαρία, don't do it. Το έκανες όμως.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλά σε σχέση με την κίνηση. Βλέπω μόνο ένα κομμάτι στο περιφερειακό, από εκεί από το... τι να πω τώρα, τα Πύργιο, λίγο μετά, μέχρι και την Τούμπα. Έτσι να κοκκινίζει, όλο το υπόλοιπο μια χαρά. Το ίδιο και στο κέντρο. Λίγα πραγματάκια έτσι και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Πότσαρη μέχρι την Ελβετία. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Όλα καλά.
1: Μια χαρά. Άραγε, πού ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων?
0: Πού να ξέρω.
1: Στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Βάρνταξ.
0: Οπα.
1: Παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείτε μπροστά σας. Επίσης, το ίδιο περίπτερο, ανακαλύψτε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco. Πάρτε μέρος στο quiz της Enerwave και διεκδικήστε δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει.
0: Μας περιμένει και ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Όπου πολιτικοί από τον κόσμο θα συζητήσουν στο Παρίσι για θέματα έξω από αυτόν τον κόσμο, στη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Εκεί θα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν, αλλά και δείπνο στο Ελιζέ. Τώρα, αν είστε από αυτούς οι οποίοι περιμένουν λεφτά από το δημόσιο, δεν είστε οι μόνοι, καθώς τα αφέσια του δημοσίου στους ιδιώτες φτάνουν τα 3,27 δισεκατομμύρια. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αφού έρχεται, μαθαίνω, η επιχείρηση Συνέπεια, και μέχρι το τέλος του έτους το κράτος τουλάχιστον θα έχει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα του ποιος φορέας χρωστάει πού. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά τους στα σούρτα φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με αφορμή την 90η ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη εδώ και να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Πάλι από μένα τα δυσάρεστα, αλλά τι να κάνεις, θα αποδεκτώ τον ρόλο μου. Για τα 100 δολάρια το βαρέλι έβαλε πλώρη τον Brent, καθώς χθες οι φρουροί της Επανάστασης προσπάθησαν να χτυπήσουν αμερικανικό πλοίο στον κόλπο και οι Αμερικανοί βύθισαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παρίσι θα είναι και η είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα σήμερα. Ναι, εκεί στην γαλλική πρωτεύουσα ανοίγει, λέει, Croissant de Riz. Η Ιωάννα Τούνη, σαν να λέμε Γαλλίδα influencer, ανοίγει γυράδικο στα Πατήσια. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
3: 89 Rainbow.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλεβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας μέχρι και τις 11.
7: Καλημέρα, και είναι αυτή η στιγμή που η επιστήμη μας βλέπει και κρατάει σημειώσεις, γιατί σε λίγο έχουμε από τη ζωή βγαλμένα.
6: Ω, ναι, και όχι μόνο. Πολλά πραγματάκια θα γίνουν αυτή την ώρα και τα νέα της ημέρας. Και δικά σας μηνύματα και υπέροχες μουσικές όπως πάντα.

0: Loved.
1: Oh, yes.
0: Στο Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα από τη ζωή βγαλμένα.
2: Ναι, γιατί οι βιωματικοί επιστήμονες, εμείς δηλαδή, είμαστε εδώ για να σας λέμε διάφορα, να συζητάμε. Γιατί κάθε μέρα βγαίνουμε, βλέπουμε, ρωτάμε, ψάχνουμε, μαθαίνουμε και τελικά τι λέμε, καλές οι έρευνες, οι μελέτες, αλλά σαν το βιωματικό δεν έχει.
0: Δεν έχει, Νίνα μου, δεν έχει. Για πες.
2: Το 67% των γυναικών δηλώνει ότι εκνευρίζεται όταν ο σύντροφός τους δεν ακούει τι λένε.
0: Μόνο το 67%.
2: Έλα.
0: Εντύπωση μου κάνει.
2: Αυτό σκέφτηκα και εγώ.
0: Χαμηλό το ποσοστό. Εγώ θα έλεγα το 97%. Θα βάζα και ένα 3% που δεν δίνει σημασία, είναι ζεν.
2: Μπράβο. Ας πούμε ότι όντως ισχύει.
0: Ναι.
2: Το υπόλοιπο 33% τι κάνει? Αδιαφορεί?
0: Τι είναι ζεν, μάλλον. Ή αδιαφορεί.
2: Νευριάζει και δεν το λέει.
0: Νομίζω ότι ή αδιαφορεί ή είναι ζεν, δεν τις επηρεάζει.
2: Για πείτε μας 6943-80-80-89. Και φυσικά εδώ κολλάει και το άλλο, έτσι.
0: Ποιο?
2: Ότι οι άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους είναι πιο επιτυχημένοι.
0: Εννοείται.
2: Γιατί λειτουργούν με μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, με ενσυναίσθηση και με ωριμότητα.
0: Εγώ πάντως έχω έναν κανόνα,
2: ναι.
0: Θέλεις να είσαι ευτυχισμένος? Υπάκουσε. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Άκου τη γυναίκα σου και εσύ, πώς το λες έτσι.
0: Έφτασα στα 50, ορίστε να βάραν και τα κουδούνια. Έφτασα στα 50 και έχω φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα.
2: Ποτέ δεν είναι αργά, Μαρία μου.
0: Ποτέ.

0: Το 67% των γυναικών δηλώνει ότι εκνευρίζεται όταν ο σύντροφός τους δεν ακούει τι λένε.
1: Το διορθώνουμε, το κάνουμε 97% και είμαστε μέσα.
0: Η Έλενα λέει καλέ μόνο το 67%. Το υπόλοιπο 33% μάλλον δεν απάντησε στην έρευνα, γιατί εκείνη την ώρα οι γυναίκες επαναλάμβαναν στον άντρα τους κάτι για τέταρτη φορά.
1: Η Μαρία λέει ο δικός μου ακούει μια χαρά. Απλώς θυμάται επιλεκτικά το πάρε γάλα. Εξαφανίζεται, το να πάρουμε καινούρια τηλεόραση καταγράφεται αμέσως.
0: Εννοείται. Και η Σοφία λέει του μιλάω 5 λεπτά και στο τέλος λέει ναι αγάπη μου. Τότε καταλαβαίνω ότι δεν άκουσε ούτε λέξη. Το ρωτάω τι είπα και ξεκινάει ο καυγάς.
1: Έχουμε...
0: Και εγώ το κάνω αυτό.
1: Ποιο?
0: Ρωτάω. Όταν μιλάω και στον άντρα μου και στο γιο μου.
1: Μ' ακούς?
0: Όχι, λέω. Τι είπα μόλις?
1: Α, εντάξει.
0: Και ο Χρήστος πάντα μου λέει, ο άντρας μου λέει, είπες αυτό. Νομίζεις ότι δεν σε ακούω, αλλά εγώ το παρακολουθώ.
1: Ναι,
0: όλα.
1: Γιατί βγαίνει η δασκαλίτσα από μέσα σου. Πάντως έχουμε και για το υπόλοιπο 33%. Η Κέτη λέει ότι το 33% έχει ήδη πάρει διαζύγιο. Και η Νίκη λέει ότι το 33% δεν ευριάζει, απλά αλλάζει άντρα.
0: Εντάξει, τώρα εγώ ζορίζομαι με αυτό. Δεν θέλω να τα αλλάξω το αγόρι μου. Τόσα χρόνια το έχω.

0: ημέρα, ευχάριστος, ωραίος καιρός, 25 βαθμοί, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, νοτιάδες έως 2 μποφοράκια, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπατε. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, λίγη κινησούλα έχει τώρα στην Τζιμισκή, σε όλο τη το μήκο, όχι κάτι το ιδιαίτερο, και στην Εγνατία κυρίω το ξεκίνημά τη εκεί στο ύψο του Συντριβανίου. Στο περιφερειακό, ένα κομματάκι βλέπω μόνο να κοκκινίζει, και αυτό είναι από το τις 40 Εκκλησίες μέχρι και λίγο μετά την Τριανδρία. Στο δυτικό κομμάτι είναι όλα καλά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα, κλασικά όπω κάθε μέρα τέτοια ώρα, από την Πότσαρη μέχρι και την Νέα Ελβετία έχει λίγη κινησούλα. Αν εσύ τώρα είσαι σε μεγάλο άγχο γιατί χάλασε η συσκευή σου, σου έχουμε τη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη, με 12-μήνη εγγύηση, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, και δεν σε αφήνουν φυσικά χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Μπαίνεις στο Vodafone.gr ή στα καταστήματα της Vodafone.
0: Φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν τυχόν ξυπνήσατε με αγωνία για το ποιο είναι σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, σας ενημερώνω ότι έβαλε πλώρη για Παρίσι και τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν και δεν θα χρειαστεί να κλείσει εστιατόριο αφού θα δειπνήσει μαζί του στο Ελιζέ. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά του στα Σούρτα Φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με αφορμή την 90η ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη εδώ και να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Μία σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ είχαμε χθες, μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλλει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς επικισμούς. Οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν κλείνοντας το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, Τραμπ και Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία για καμιά ώρα με θέμα ένα υποτιθέμενο γρήγορο τέλος στο μέτωπο της Κίνας. Το οποίο βέβαια δεν διαφαίνεται αφού δεν σημειώνει.

0: Καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10

0: σειρές θα δούμε φέτος?
1: Χαμούλης θα γίνει.
0: Για πες.
1: 26 σειρές.
0: 26.
1: Ναι, για αυτή τη σεζόν. Oh, 26-27 yeah. Στην ελληνική τηλεόραση. Κάποιες θα είναι νέες παραγωγές, κάποιες επιστρέφουν.
0: Okay.
1: Τι μπορούμε να δούμε?
0: Πες.
1: Να δούμε δύο μαύρα πουκάμισα με Βασίλη Μπισμπίκη.
0: Όπα της.
1: Δύο άντρες, μια γυναίκα.
0: Ναι. Hot.
1: Ναι,
0: πριν Κρήτη, από τα Όσκαρ,
1: έτσι, ο Βασίλης.
0: Τι? Κρήτη.
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Μαύρα πουκάμισα στην Κρήτη δεν φοράνε.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί, ναι. Το κάμπινγκ περιμένουμε με τη Βίκη Σταυροπούλου.
0: Εντάξει.
1: Ενδιαφέρον κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, η σύγκρουση με τον Δημήτρη Καπουράνη που τον έχουμε δει και στο θέατρο και είναι
0: συγκλονιστικός.
1: Φοβερός.
0: Συγκλονιστικός, υπερταλαντούχος.
1: Τώρα ενδεικτικά λέμε γιατί παίζουν πάρα πολύ.
0: Οπότε, θα τα δούμε, ναι, όταν ξεκινήσουν κιόλας.
1: Το Dirty με Τάσο Νούσια.
0: Α, έχω dirty, μπουζούκια.
1: Oh, ναι, ναι, ναι.
0: 80's.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να ταιριάζει και με το trend που υπάρχει στο Instagram.
1: Έτσι,
0: αυτές τις
1: και
0: μέρες.
1: Νομίζω ότι αυτό θα γίνει το αγαπημένο σου, οι μπλε ώρες, γιατί εδώ έχουμε την επιστροφή.
0: Βάνα Μπάρμπα.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τρέιλερ με Βάνα Μπάρμπα, μου λέει ο γιος μου. Μαμά, ποια είναι αυτή? Του λέω, αγόρι μου, πρέπει να σου μιλήσω για τη Βάνα Μπάρμπα. Πρέπει να μάθεις λίγο σύγχρονη ιστορία της τέχνης.
1: Και, και στη σειρά θα παίζει και η Κατερίνα Στικούδη.
0: Α, μ' αρέσει εμένα η
1: στροφή. Hot συνύπαρξη.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Βάνα Μπάρμπα, περιμένω πώς και τι.
1: Το ήξερα.
0: Θυμάσαι τις σειρές
1: πάνω. Τέτοια είσαι.
0: Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρι, σε γουστάρι, χωριά της.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ξέρω πώς ξυπνήσατε εσείς, αν είδατε κανέναν εφιάλτη το βράδυ και ξυπνήσατε έτσι άγαρμα. Εγώ πάντως, ό,τι και αν είδα στον ύπνο μου, το πρωί με το που άνοιξα το κινητό μου, πέτυχα βιντεάκι Πενέλοπε Κρούζ και Χαβιέ Μπαρδέμ από τη Βενετία.
1: Εντάξει.
0: Πόσο ωραίο ζευγάρι είναι αυτή η
1: δύο. Τι ωραία ενέργεια. Όντως πήγαν στο Φεστιβάλ Βενετίας, πρωταγωνιστούν στην ταινία Bunker, έδωσαν και συνέντευξη τύπου και μάλιστα ο Χαβιέ είπε ότι διαχωρίζουμε τα επαγγελματικά από τα προσωπικά και ότι δεν μαλώνουμε ποτέ, και εκεί παρενέβη η Πενέλοπε και λέει τόσα χρόνια είμαστε μαζί, εννοείται ότι μαλώνουμε, και προσγειώθηκε ανώμαλο ο Χαβιέ.
0: Πάντως τους βλέπεις ρε παιδί μου αυτούς τους δύο
1: και τους χαίρεσαι.
0: Και βλέπεις πόσο ωραία χημεία έχουν, πόσο γουστάρουν ο ένας τον άλλον, πόσο σέβονται ο ένας τον άλλον.
1: Έτσι.
0: Φαίνεται.
1: Άλλο ένα...
0: Δεν είναι τα ζευγάρια που προσποιούνται. Γιατί υπάρχουν ζευγάρια που προσποιούνται.
1: Όντως.
0: Ειδικά στο χώρο της, του entertainment.
1: Ναι, ναι. Και εδώ εμείς έχουμε όμως τον Εμίλιο Χιλάκη με την Αθηνά Μαξίμου, που όντως και αυτοί έχουν αποδείξει ότι.
0: Είναι αγαπημένο ζευγάρι. Πολλά
1: πάρα
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Μαζί.
1: Και αυτοί βγάζουν κάτι πολύ όμορφο, πολύ ωραία ενέργεια, και μάλιστα δήλωσε ο Χιλάκης: «Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθυρα. Είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω το Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι».
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα, είπε ο Χιλάκης.
1: Εντάξει, φοβερός.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ Θεσσαλονίκη, δεν είμαστε στα Κύθυρα. Και...
1: πολύ θα θέλαμε, βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Φέτος, βέβαια, στη ΔΕΘ έχουμε τη Ζενίθ που δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με δύο περίπτερα, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και στην Πλατεία Αριστοτέλους. Περάστε από τα περίπτερα της Zenith, διότι θα παίξετε home run, θα ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και θα δοκιμάσετε και τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η Zenith που είναι στη ΔΕΘ 5 με 13.

0: τελειώσαμε. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Αυτό ήταν.
0: Νεράκι πέρα σήμερα.
1: Και χορέψαμε και τραγουδήσαμε και σχολιάσαμε και γελάσαμε. Εμείς πάντως περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζουμε και εσείς.
0: Ελπίζουμε και εσείς να περάσατε όντως πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Και αν έχει χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση, γιατί η Vodafone έχει την υπηρεσία Vodafone Tech Service.
1: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη της γνωστής οικογένειας των Νικολούλιδων.
1: Γεια σου, Ραφαέλα.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πολλά φιλιά.
1: Φιλιά.
2: Τσάω.
0: Τέλεια.
1: Bye.

0: μας δίνει ενέργεια οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε και κυρίως πού είστε? Η Μιραφέλα Νικολούλη μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 εδώ στο 89 Rainbow. Μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες και η Telegram.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Oh, yeah. Ooh, yeah. Everything.

πιο ωραίο πράγμα, ρε παιδιά, από την επικοινωνία. Δεν υπάρχει. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Αν θες να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το telekom.gr.

Talk Talk. Εδώ στον 89 Rainbow και επανέρχομαι ακόμα μια φορά με μια είδηση από λίγο μακριά, από την άλλη άκρη του κόσμου. Παγωτό που καλύτερα να μην το φας. Μια ομάδα φοιτητών στην Ταϊβάν λοιπόν είχε μια ιδιαίτερη ιδέα. Συνέλεξε μολυσμένο νερό από διαφορετικά σημεία και το μετέτρεψε σε παγωμένα γλυπτά που μοιάζουν με γρανίτες, με παγωτό ξυλάκι δηλαδή.

Και μέσα τους υπήρχε πραγματικά ό,τι υπήρχε και στο νερό. Σκουπίδια, πλαστικά, βρωμιά και διάφορα άλλα που μάλλον δεν θέλουμε να αναλύσουμε τέτοια ώρα, καθώς ήταν ζωήφια και διάφοροι μικροοργανισμοί. Φυσικά όλα αυτά δεν ήταν για φάγωμα, δεν ήταν βρώσιμα, ήταν ένα καλλιτεχνικό project με πολύ ξεκάθαρο οικολογικό μήνυμα. Θέλανε να κάνουν τη ρύπανση ορατή. Γιατί είναι άλλο να ακούς ότι τα νερά είναι μολυσμένα και άλλο να βλέπεις μπροστά σου τι πραγματικά κρύβεται μέσα σε αυτά. Και μάλλον αυτός ήταν και ο στόχος, να προβληματιστούν οι πολίτες, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι εκεί και γενικότερα οι αρμόδιοι ανά τον κόσμο. Καμιά φορά η τέχνη μπορεί να τραβήξει την προσοχή σε ένα πρόβλημα πολύ πιο δυνατά από έναν αριθμό ή κάποια έκθεση, και αυτό με οδηγεί στο να θέσω σαν σημερινό θέμα συζήτησης και να σας ρωτήσω εδώ τις ειλικρινείς σας απαντήσεις για ακόμα μία φορά. Ποιο είναι ένα πράγμα που είδατε κάποτε και σας έκανε να αλλάξετε μία συνήθεια? Δεν χρειάζεται να είναι μόνο για οικολογία, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Είδατε κάτι, προβληματιστήκατε και μετά αποφασίσατε να αλλάξετε αυτήν σας τη συνήθεια. 6943 80 80 89, στέλνετε τα μήνυματά σας στο Viber του 89 Rainbow και τα συζητάμε.

Επιστροφή εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2. Στα καλά νέα τώρα, θέλω να σε ενημερώσω ότι πλέον η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά, όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Όπου πολιτικοί από όλο τον κόσμο θα συζητήσουν στο Παρίσι για θέματα έξω από αυτόν τον κόσμο, στη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Εκεί θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν, αλλά και δείπνο στο Ελιζέ. Τώρα, αν είστε από αυτούς οι οποίοι περιμένουν λεφτά από το δημόσιο, δεν είστε οι μόνοι, καθώς τα αφέσια του δημοσίου στους ιδιώτες φτάνουν τα 3,27 δισεκατομμύρια. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αφού έρχεται, μαθαίνω, η επιχείρηση Συνέπεια, και μέχρι το τέλος του έτους το κράτος τουλάχιστον θα έχει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα του ποιος φορέας χρωστάει πού. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά τους στα σούρτα φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με αφορμή την 90η ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη εδώ και να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Πάλι από μένα τα δυσάρεστα, αλλά τι να κάνεις, θα αποδεκτώ τον ρόλο μου. Για τα 100 δολάρια το βαρέλι έβαλε πλώρη το Brent, καθώς χθες οι φρουροί της Επανάστασης προσπάθησαν να χτυπήσουν αμερικανικό πλοίο στον κόλπο και οι Αμερικανοί βύθισαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παρίσι θα είναι και η είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα σήμερα». Ναι, εκεί στην γαλλική πρωτεύουσα ανοίγει, λέει, κρουασαντερί. Η Ιωάννα Τούνη, σαν να λέμε Γαλλίδα influencer, ανοίγει γυράδικο στα Πατήσια. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις, καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Μπαμ μπαμ, πέρασε και πάλι αυτή η πρώτη μας ώρα, 12 η ώρα εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Αν συντονίστηκες τώρα, πολύ καλησπέρα σου, ετοιμάσου για πολύ ωραία, αληθινή.

0: Ερώτηση κρίσεως τώρα. Εσάς σας αρέσει η ματζέντα, το χρώμα εννοώ, και κυρίως οι άντρες ξέρετε να ξεχωρίζετε το ματζέντα? Ακούω. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λίγο επάγγελμα, λίγο δουλειά, λίγο το γιαπί, το κυλοφόρητο.
3: Και τα αγόρι μου.
2: Χωρίς κρασί και αγόρι.
3: Εντάξει, πάμε στο πρώτο.
2: Λοιπόν, το πρώτο ξυπνητήρι που φτιάχτηκε ποτέ χτυπούσε μόνο στις 4 το πρωί.
3: Ω, να χαθεί. Α, γιατί. Δεν θέλω. Πάμε στο επόμενο.
2: Υπήρχε επάγγελμα που πλήρωνες άνθρωπο για να σε ξυπνάει πετώντας πετραδάκια στο παράθυρο, παρακαλώ.
3: Τέλειο. Δηλαδή, πραγματικά. Και αυτό ποιο το ξυπνούσε.
2: Το έκανα αυτό έτσι εύκολα.
3: Αυτό ξυπνούσε από το ξυπνητήρι που χτυπούσε στις 4.
2: Σωστό.
3: Πάμε και στο 3.
2: Λοιπόν, στη Βικτωριανή Αγγλία υπήρχε επάγγελμα που δοκίμαζε αν τα μαξιλάρια ήταν αρκετά μαλακά.
3: Εγώ. Δεν μπορώ μαλακό μαξιλάρι με τίποτα. Εγώ. Δική μου δουλίτσα. Στη δική μου δουλίτσα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
1: 89 Rainbow.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.

Πάμε και μία βόλτα πίσω στο 1963, γιατί σαν σήμερα οι Beatles ανέβαιναν στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το She Loves You, μόλις το δεύτερο νούμερο 1 τότε της καριέρας τους, και μιλάμε για ένα τραγούδι που τελικά έγινε τεράστιο. Ήταν το single με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία για ολόκληρο το 1963 και εξελίχθηκε στο εμπορικότερο single των Beatles σε όλη τη χώρα. Και φυσικά μας χάρισε και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ρεφρέν στην ιστορία της pop, το περίφημο She Loves You, yeah. Όχι, δεν θα τραγουδήσω άλλο, συγγνώμη. Το αστείο είναι ότι τότε υπήρχαν άνθρωποι στην μουσική βιομηχανία γενικά που θεωρούσαν τα πολλά yeah ήταν κάπως υπερβολικά. 63 χρόνια μετά, μάλλον οι Beatles έχουν κερδίσει αυτή τη συζήτηση. Πάμε τώρα να ακούσουμε Let It Be, The Beatles.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Επιστροφή και πάλι εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί μας είναι η Telecom. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: 89 Rainbow.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Το ρολόι έδειξε κιόλας μία. Καλησπέρα. Είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow και ακούς Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο. Παρέα μαζί σου μέχρι και τις 2. Μαζί θα κάνουμε λίγο σουσού και θα ακούσουμε πολύ αληθινή μουσική. Και όταν λέω αληθινή μουσική, το εννοώ. Πάμε για Crying και Aerosmith εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: σας ρωτήσω το εξής. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων? Στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Vardax και παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείτε μπροστά στα μάτια σας. Στο ίδιο μάλιστα περίπτερο μπορείτε να ανακαλύψετε το νέο Eco App, το Eco Smile, αλλά και τις προσφορές της Eco, παίρνοντας μέρος στο quiz της Enerweb και διεκδικώντας πάρα πολλά δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει όλους εκεί. Μην το χάσετε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια

Θα πάρω ως δεδομένο ότι όποιος μας ακούει και είναι συντονισμένος στον 89 Rainbow σίγουρα μας έχει ακολουθήσει στα social media, σε Facebook και Instagram. Αν δεν το έχεις κάνει, σε βλέπω, μπες και κάντο τώρα. Λοιπόν, αυτό που δεν θεωρώ δεδομένο, καθότι είναι σχετικά καινούριο και πολλοί από εσάς μπορεί να μην το ξέρετε, είναι ότι τον 89 Rainbow πλέον μπορείς να τον βρεις και στο YouTube αλλά και στο Spotify. Τι εννοώ με αυτό? Έχουν αναρτηθεί κάποιες πάρα πολύ ωραίες, εξαιρετικά επιλεγμένες playlist από όλη την ομάδα του 89 Rainbow, που είναι για κάθε ώρα και κάθε στιγμή, τις οποίες σας προτρέπω να πάτε και να βρείτε εκεί, σε αυτά τα κανάλια, και να μας ακολουθήσετε και εκεί, γιατί όχι. Πάμε τώρα να ακούσουμε Sweet Home Alabama.

μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολύ πολύ ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutcloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!

ακόμα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Είμαι η Ραφέλα Νικολούλη. Είσαι συντονισμένα στον 89 Ρέμπο και ήμασταν μαζί από τις 11 καθημερινά εδώ, 11 με 2. Αμέσως μετά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5. 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής. Ενώ 8 με 10 Θανάση Μωραήτης. Και μην ξεχνάς κάθε πρωί την πρωινή σου καλημέρα στη σερβίρει ο Γιώργος Μπιτζάκος από τις 6, 6 με 8. Τον οποίο διαδέχεται η τριάδα φωτιά, το δικό μας Rainbow Morning Show, αυτά τα τρία τρελόπεδα. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τετάρτη μαγικό, να κάνετε ό,τι θέλετε, να ξεκουραστείτε. Η εβδομάδα έχει φτάσει στο μέσο της. Σας αποχαιρετώ, πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Όπου πολιτικοί από τον κόσμο θα συζητήσουν στο Παρίσι για θέματα έξω από αυτόν τον κόσμο, στη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Εκεί θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν, αλλά και δείπνο στο Ελιζέ. Τώρα, αν είστε από αυτούς οι οποίοι περιμένουν λεφτά από το δημόσιο, δεν είστε οι μόνοι, καθώς τα αφέσια του δημοσίου στους ιδιώτες φτάνουν τα 3,27 δισεκατομμύρια. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αφού έρχεται, μαθαίνω, η επιχείρηση Συνέπεια, και μέχρι το τέλος του έτους το κράτος τουλάχιστον θα έχει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα του ποιος φορέας χρωστάει πού. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά τους στα σούρτα φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με αφορμή την 90η ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη εδώ και να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Πάλι από μένα τα δυσάρεστα, αλλά τι να κάνεις, θα αποδεκτώ τον ρόλο μου. Για τα 100 δολάρια το βαρέλι έβαλε πλώρη το Brent, καθώς χθες οι φρουροί της Επανάστασης προσπάθησαν να χτυπήσουν αμερικανικό πλοίο στον κόλπο και οι Αμερικανοί βύθισαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παρίσι θα είναι και η είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα σήμερα». Ναι, εκεί στην γαλλική πρωτεύουσα ανοίγει, λέει, κρουασαντερί. Η Ιωάννα Τούνη, σαν να λέμε γαλλίδα influencer, ανοίγει γυράδικο στα Πατήσια. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: 89 Rainbow.
8: Sigi Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
13: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
14: Εδώ είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 2. Είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και σήμερα η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε ως τις 5. Το επόμενο τρίωρο είναι γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Μαζί μου και η Nova. Το επόμενο τρίωρο με Αναστέζια, Brian Adams, Abby Donalds και τώρα Bon Jovi.

Anastasia και Everything Burns, συντονισμένη πάντα στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλέκης αυτή την ώρα στην παρέα σας στο ολοκαίνουργιο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου, η σχετική υγρασία στο 53%. Από Κυριακή λέει η μετεωρολογική ότι αρχίζει να αλλάζει ο καιρός. Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε θερμοκρασίες κάτω από 30 με βροχές. Για να δούμε. Μιλάμε στο Viber 6943 80 80 89, για να μου πείτε τα νέα σας και φυσικά στα social του 89 Rainbow, Instagram και Facebook. Διανύουμε εβδομάδα Death στην πόλη, τα πάντα είναι στο κόκκινο, αλλά εμείς είμαστε εδώ και σήμερα για να κάνουμε το μεσημέρι σας καλύτερο. Ακούσατε τώρα στο 89 Rainbow Joe Cocker.

0: Θοδωρής Κουτσαλάκης στον Βοτανέα Rainbow. Ήταν η Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Έρχεται, διαβάζω, νέο νομοσχέδιο για τις κοινέ ιδιοκτησίες, όπου θα αντικαταστήσει ένα παλιότερο που χρονολογείται σχεδόν 100 χρόνια πίσω, στο 1929. Αφορά επιτοπλίστων κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες και έχει να κάνει με τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα πολυκατοικιών, όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια. Πιθανότατα δεν θα χρειάζεται πλέον ομοφωνία για να βαφτεί, παραδείγματος χάρη, μια οικοδομία. Νομίζω πως καιρός ήταν. Εντάξει, οκ, okay, φτάνει τόσο. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break, παίζω Andrew Donalds, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα το viral είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που ταξιδεύετε, που πετάτε. Και συνήθως γίνονται αναγγελίες πριν από τις πτήσεις.
3: Για να ακούσουμε.
2: Ακούστε λίγο μια έτσι διαφορετική αναγγελία από τη ζωή βγαλμένη.
4: Ξεκινάμε την επιβίβαση με τους επιβάτες Golden, Golden Plus, Silver, Silver Pro Max, Superstars, όσοι έχουν καταφέρει κάτι στη ζωή τους με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Και συνεχίζουμε με τους αποτυχημένους επιβάτες χωρίς τον ηλιομήρα.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: 89 Rainbow.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

Too Long Baby. Ο Δανέα Ρέιμπο και ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Αυτή ήταν η Animals The Night. Μιλούσαμε τις προάλλες για την κυκλοφορία του νέου Grand Theft Auto 6 το Νοέμβριο. Και από ό,τι μαθαίνω, οι εργοδότες παγκοσμίως φοβούνται για μαζικές άδειες εκείνες τις μέρες. Χιλιάδες εργαζόμενοι παγκοσμίως σχεδιάζουν να ζητήσουν άδεια έως και 10 μέρες. Ενώ η αγορά εργασίας σε Αμερική και Ευρώπη ετοιμάζεται για κατακόρυφη πτώση της παραγωγικότητας. Το φαινόμενο μάλιστα ονομάστηκε GTA Flu, με το σκεπτικό ότι θα ζητηθούν και πολλές αναρωτικές άδειες. Ορισμένες πάντως επιχειρήσεις στο εξωτερικό αναμένεται να κλείσουν προληπτικά, δίνοντας ρεπό σε εργαζομένους.

αγαπημένη επιτυχία στο ραδιόφωνο της πόλης. Αυτή ήταν η Stranglers, στο Θοδωρής Κουτσαλέκης μαζί σας. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ρούλα Καρομιλά στα social τις προηγούμενες μέρες. Εντελώς φυσικές και ανεπιτίδευτες, εννοείται, έτσι. Στη θαλπορή του πατρικού της σπιτιού, η Ρούλα πρέπει να έχει κλείσει τα 32. Βαριά όμως τις φωτογραφίες αυτές. Να μην σας πω ότι σκέφτομαι να μετακομίσω και εγώ στο πατρικό μου μετά από αυτά που είδα. Να μας πει μόνο αφού δεν χρησιμοποιεί φίλτρα για το Instagram, το Facebook και αυτά, να μας πει τι χρησιμοποιεί για τη βρύση, για τα λάδια του αυτοκίνητου, τέτοια φίλτρα τουλάχιστον, να τα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Κάνει καλό από ό,τι βλέπω. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό μπείτε τώρα nova.gr, γιατί τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 89 Rainbow.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Η ώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θοδωρής Κουσαλέκης των 89 Rainbow. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6943808089 και στα social σε Instagram και Facebook. Και αυτήν την ώρα παίζω αληθινή μουσική για όλους. Μείνετε εδώ σε λίγο. Four No Blondes, Goo Goo Dolls και Billy Idol. Αμέσως τώρα Supertramp και Logical Song.

Για σας που ρωτάτε, Martha the Muffins, Echo Beach, ο Dana Rainbow, ο Θοδωρής και Σαλάκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά και αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Περιφερειακώς έχουμε θεματάκι και στα δύο ρεύματα. Στα Κωνσταντινοπολίτικα από ανατολικά φτάνει μέχρι και τα Κάστρα η κίνηση. Από δυτικά στο γνωστό σημείο της Ευκαρπίας μέχρι 424. Εντός πόλης της Τσιμισκή φαίνεται γεμάτη, η Εγνατία πολύ καλύτερα. Λίγο ζορίζει μπροστά στη σχολή αξιωματικών μέχρι τη φοιτητική λέσχη. Πολλά αυτοκίνητα και μπροστά στη ΔΕΘ. Καρμαλή Καλούτσικα είναι. Στην είσοδο πριν τη Βούλγαρη έχει κίνηση. Όπως επίσης και ανεβαίνοντας για Πανόραμα. Θα το παλέψουμε που θα πάει. Σίγουρα με την καλύτερη μουσική στην παρέα μας. Όπως αυτό εδώ που έρχεται από τους Pretty Mates τώρα, αγαπημένο της Θεσσαλονίκης, Please Don't Leave Me.

0: Μια πολύ ωραία εκτέλεση στο California Dreaming, River City People. Ο Δανέα Ρέμπο και ο Θοδόρης Ψαλάκης στην παρέα σας. Τα τελευταία νέα για τον Λιονέλ Μέση λένε ότι θα είναι για άλλη μια χρονιά υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα. Είναι η 17η φορά αυτή, και μάλιστα μετράει 20 χρόνια από την πρώτη υποψηφιότητα, σημειωτέων ότι την έχει κερδίσει 8 φορές με τελευταία το 2023. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Θέλεις να κερδίζεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Billy Idol. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: 89 Rainbow.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

Queen, we will rock you. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, είστε στον Ουτανέα Rainbow. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το πείραμα που έκανε στην Ελβετία, λέει, όπου οι επιστήμονες ζήτησαν από 1000 άτομα να θάψουν το εσώρουχό τους. Μετά, λέει, έπρεπε να το στείλουν φωτογραφία στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης για να μετρήσουν οι ερευνητές τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους και να κατανοήσουν πώς η χρήση και η διαχείρισή του επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα. Από ό,τι φάνηκε πάντως αποτελέσματα, ασχέτως τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών που ζουν κάτω από τη γη, μεγάλο ρόλο παίζουν οι καλλιέργειες, ο τόπος, η θερμοκρασία, όπως και η χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων. Οπότε, τώρα εσείς, αν θέλετε να μετρήσετε την επίδραση των σκουλικιών που έχετε στο κήπο σας, ξέρετε τον τρόπο, απλά προσοχή τι εσώρουχο θα θάψετε. Θέλουμε το κλασικό βαβακερό του παππού, όχι τίποτα λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Uriah Heep και Lady in Black στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτζαλάκης στο ραδιόφωνο σας. Μαθαίνω ότι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο γνωστός ηθοποιός, ήταν σε συζητήσεις με εταιρεία παραγωγής για να συμμετάσχει στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς του Α με τίτλο Ραντεβού με την Ευτυχία, με πρωταγωνιστές την Ευγενία Σαμαρά και τον Μιχάλη Σαράντη. Τελικά για άγνωστο λόγο οι συζητήσεις ναυάγησαν, δυστυχώς. Κρίμα πάντως, γιατί είχαμε να το δούμε σε κάτι καινούριο 20 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε την Νόβα που ήταν μαζί μας. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Επίσης είναι η ώρα και για Rod Stewart και Baby Jane. Φυσικά στον 89 Rainbow, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Αν τυχόν ξυπνήσατε με αγωνία για το ποιο είναι σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, σας ενημερώνω ότι έβαλε πλώρη για Παρίσι και τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση και με τον Μακρόν και δεν θα χρειαστεί να κλείσει εστιατόριο αφού θα δειπνήσει μαζί του στο Ελιζέ. Οι υπόλοιποι πολιτικοί μας συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά του στα Σούρτα Φέρτα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες με αφορμή την 90η ΔΕΘ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται ήδη εδώ και να κλείνει τον κύκλο των επισκέψεων το Σαββατοκύριακο. Μια σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ είχαμε χθες μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλλει κυρώσεις σε προϊόντα από Ισραηλινούς επικισμούς. Οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν κλείνοντας το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Στο μεταξύ, Τραμπ και Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία για καμιά ώρα με θέμα ένα υποτιθέμενο γρήγορο τέλος στο μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο βέβαια δεν διαφαίνεται αφού δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος. Τουλάχιστον ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Άγιο είχαμε. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παρίσι θα είναι και η είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα σήμερα». Ναι, εκεί στην γαλλική πρωτεύουσα ανοίγει, λέει, η Croissant de Riz, η Ιωάννα Τούνη, σαν να λέμε γαλλίδα influencer, ανοίγει γυράδικο στα πατήσια. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 89 Rainbow.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ώρα είναι 4, τελευταία 60 λεπτά μαζί, είστε στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κυσαλάκης στο μικρόφωνο, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, η σχετική υγρασία στο 51%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 43 80 80 89, ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Τώρα, ετοιμαστείτε γιατί έρχονται επιτυχίες από Bangles, Moby, Chicago, αλλά και Chris Rea αμέσως τώρα. Βόλτα στα 80's με το On The Beach. Παρεμπιπτόντως, αυτή η παραλία για την οποία γράφει το τραγούδι βρίσκεται στο νησί Φρομεντέρα, κοντά στην Ίμπιζα. Αν το είχατε απορία, το λέω έτσι απλά.

ήταν Rainbow Bangles Hazy Shades of Winter. Ο Θοδωρής Χρυσαλάκης στο μικρόφωνο. Απίστευτος τύπος, εννοείται Αμερικανός. Έγραψε κριτική για ένα μαξιλάρι που αγόρασε από το Amazon και από ό,τι φαίνεται έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος αφού του έδωσε 10 στα 10. Το περίεργο βέβαια δεν ήταν αυτό, αλλά το γεγονός πως λόγω του βαθύ ύπνου που έκανε άρχισε 6 ώρες να ξυπνήσει τη σύζυγό του, η οποία έμεινε μέχρι αργά για να διαβάσει για τις εξετάσεις της την επόμενη μέρα στο πανεπιστήμιο, οπότε και τις έχασε. Ευτυχώς όμως υπήρχε και δεύτερο γκρουπ και έφυγε άρον-άρον για να το προλάβει. Ο τύπος ξανακοιμήθηκε και ξύπνησε αυτή τη φορά από τις φωνές της, γιατί δεν είχε πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, το οποίο την ειδοποίησε εν μέσω της εξέτασής της, οπότε και αναγκάστηκε να φύγει για να πάει να τα πάρει εκείνη. Καλά, μαντέψατε, την έχασε και τη δεύτερη εξέταση, και τώρα η πνεαρά σύζυγος έγινε πρώην και απολαμβάνει το νέο του μαξιλάρι ως ελεύθερος πλέον. Εντάξει, αυτό ούτε η εταιρεία marketing δεν το σκεφτόταν, έτσι.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: ήταν λίγο πριν αποχώρησε από τον group ο Peter Cetera. Πίσω στα 80's, Chicago και Stay the Night. Το Μπορίς Κουτσαλάκη στο μικρόφωνο. Αλλαγές μαθαίνω ότι αναμένονται στη διαδικασία έκδοση και διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε νέο σύστημα έκδοση πινακίδων, όπου θα δίνεται και η δυνατότητα επιλογής αριθμού, πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο, το οποίο θα πηγαίνει στο κράτος. Την κατασκευή τους θα αναλάβουν πιθανά ιδιώτες, ενώ η παραγγελία, η κατασκευή, η χορήγηση, η αντικατάσταση, η πληρωμή αλλά και η υποπτία των πινακίδων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Και λέτε αυτό να λειτουργεί στη χώρα μας? Είμαι πολύ περίεργος να το δω να συμβαίνει. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται 30 ακόμη λεπτά γεμάτα αληθινή μουσική. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα είμαι σίγουρος ότι το θέμα θα αρέσει στη Μαρία ιδιαιτέρως.
3: Α, για πες, για πες.
2: Λοιπόν, σήμερα θέλω να διαβάσετε, φίλοι μας, έστω 10 σελίδες από ένα βιβλίο χάρτινο. Όχι e-book, όχι audiobook, αυτό με τις σελίδες.
3: Αυτό που δεν χρειάζεται φόρτιση.
2: Σωστά. Που αν σας πέσει κάτω δεν σπάει η οθόνη. Που αν το ανοίξετε μετά από χρόνια θα βρείτε μέσα ένα παλιό εισιτήριο, μια σημείωση ή μια ξεχασμένη ανάμνηση. Δαχτυλιές από αντιλιακό που θα σας θυμίσουν ότι το είχατε μαζί σας τότε σε εκείνο το νησί, ξέρω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι η συγγραφέας από εδώ μπορεί να μας πει χίλιους ακόμη λόγους.
3: Αλήθεια είναι, μπορώ, αλλά δεν θα μας φτάσει η εκπομπή.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: 89 Rainbow.
8: Sea Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με Simply Red. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης εδώ για λίγο ακόμη ως τις 5 στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Για να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε τη Λαγκαδά που είναι στα φόρτε της. Μοναστηρίου έχουμε κίνηση πλησιάζοντας το Βαρδάρι και Λεωφορονίκης από Αριστοτέλους στο Λευκό Πύργο, προς Λευκό Πύργο. Εγνατία σχετικά καλά, Τσιμισκή επίσης, Καρμαλή αναμενόμενα. Περιφερειακός στα κόκκινα. Ειδικά από δυτικά προς ανατολικά, Τρελόγλε εκεί στη διασταύρωση με την εσωτερική περιφερειακή. Μαράκι, καλησπέρα. Φιλιά στην Ιωάννα, πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά που γυρνάνε από αυτόνομη κατάδυση στη Χαλκιδική. Ελπίζω να πέρασετε καλά, ε. Αυτή είναι η Μαρίλιον με το Κέιλ τώρα στο 89 Rainbow.

0: σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Πιάσαμε τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα ζωντανά 3 ώρες μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με Σαντάνα, Black Magic Woman. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

στον 89 Rainbow παρέα με τους YouTube και το With or Without You. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη στους 29, όταν θα σας αποχαιρετάω στις 8 θα βρισκόμαστε στους 25 και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καθαρά φθινοπορεινό καιρό. Αυτό ήταν ένα από τα καλύτερα των YouTube. Όσο πηγαίνουμε πιο πίσω, τόσο καλύτερα για μένα όσον αφορά τους U2. Για να δούμε όμως τι νέο άλμπουμ θα μας φέρουν. Προς το παρόν, Tom Petty.

0: 89 Rainbow Driver Seats, Nathan The Tears, γρήγορη ματιά στην κίνηση και μια μεγάλη καλησπέρα ιδιαίτερα στους οδηγούς αυτή την ώρα που παιδεύεστε εκεί ψηλά στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά. Αν μπορείτε να το αποφύγετε αυτή την ώρα, κάντε το. Από την Ευκαρπία μέχρι περίπου και το Επταπύργιο έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Δυτικά επίσης από το ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη στη Μίκη Θοδωράκη τα πράγματα στην συγκεκριμένη πλευρά είναι δύσκολα με το μέτωπο εννοείται προς το κέντρο, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα μικρό break και σε λίγο ετοιμάζω Stevie Wonder, έχουμε νέα για αυτόν, αλλά και Guns N' Roses. Μείνετε μαζί μου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 89 Rainbow.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245. 5 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

89 Rainbow Stevie Wonder Superstition πιστεύει ότι ένας καλλιτέχνης δεν σταματάει ποτέ αν παραμένει δημιουργικός. Αυτό το τηρεί και μάλιστα γιορτάζει τα 50 χρόνια του Songs in the Key of Life album με εμφανίσεις αυτό το φθινόπωρο σε Βρετανία και αργότερα σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ασταμάτητη και η Joan Jett τώρα στον 89 Rainbow. I Hate Myself for Loving You. Σε λίγο το πιο αγαπημένο μου από Prince, το Purple Rain, και τα λέμε με περισσότερη μουσική. Προχωράμε και σήμερα μαζί, παρέα, μέχρι τις 8.

9 Rainbow, φυσικά με Easy Lover, τη μεγάλη επιτυχία του Phil Collins και Philip Bailey. Επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε. We'll be right back.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: 89 Rainbow.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής με την δεύτερη μας ώρα. Και θα την ανοίξω πολύ δυνατά. No One Like You από Scorpions έρχεται αμέσως τώρα και σε λίγο και ο Lou Reed.

89 Rainbow. Γιατί εδώ εσύ μετράς. Holly came from Miami, FLA.

Στον 89 Rainbow με Bon Jovi, It's My Life. Σήμερα άλλη μια συναυλία στο Wembley του Λονδίνου. Γενικά τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά με την επιστροφή των Bon Jovi. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτά τα live και πιθανότατα θα έχουμε και άλλα ευχάριστα από αυτούς σύντομα. Cat Stevens αμέσως τώρα και σε λίγο και οι Dire Straits εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: στον 89 Rainbow μου Elton John, I'm Still Standing. Κάτι χρωστούσε στους φίλους του από Βραζιλία ο Elton John. Μια συναυλία που είχε ματαιωθεί, έγινε όμως και μάζεψε 100.000 κόσμο στο Ρίο. Απόλαυσαν τον Elton John και το set list του που περιλάμβανε 24 τραγούδια. Έπαιξε πάνω από 2 ώρες ο Elton John και μπράβο του, γιατί ό,τι λέει το κάνει και είναι ακόμα στις επάλξεις. Μια βόλτα τώρα στα παιδιά του Rainbow Morning Show και σε λίγο τα ξαναλέμε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να πεις στο φίλο σου ή στη φίλη σου ότι τον απατούν ή την απατούν ή δεν θα έμπλεκες καθόλου?
3: Εννοείται ότι θα τα έλεγα όλα χαρτί και καλαμάρι.
2: Είμαι σίγουρη.
3: Μπα, γιατί?
2: Όχι.
3: Επειδή τον αγαπάω και νοιάζομαι και θέλω να ξέρει τι συμβαίνει για να προφυλαχτεί.
2: Όχι, κοίτα, το δικό σου το κριτήριο είναι ευγενές.
3: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μπορεί εσύ να γίνεις η αιτία που ένα ζευγάρι θα χωρίσει, το οποίο ζευγάρι μπορεί να τα ξαναβρει μετά από 1 μήνα, 2 μήνες, 1 χρόνο, και μετά εσύ θα είσαι για πάντα
3: η κακιά της υπόθεσης. Εγώ θέλω να χαλάσω μία σχέση που βλέπω ότι δεν πηγαίνει κάπου.
2: Ου, τσούχτρα!
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 89 Rainbow.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow με Stories. Την καλησπέρα μου και στον Χάρη. Μετά την κατάδυση ακούει 89 Rainbow με την παρέα. Περνάνε καλά. Καλησπέρα επίσης και σε εσάς από Αθήνα που είστε συντονισμένοι, συντονισμένες. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε Radiohead. Ξαναθυμίζω, επιστρέφουν με συναυλίες, αλλά πολύ μακριά από εμάς, σε Αυστραλία και Ιαπωνία. Κανένα νέο για νέο άλμπουμ. Πάμε σε Kelly Family.

89 Rainbow με Fry Height Every Time. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης τώρα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε καλά εκεί. Αλλά στο κέντρο, αυτή την ώρα, στην Εγνατία, κυρίως στο ύψος της Αγίας Σοφίας, έχουμε καθυστερήσεις. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Καλησπέρα σε όλους, όπως και να έχει, όπου και αν σας βρίσκω. Μαζί προχωράμε και αυτό το απόγευμα παρέα. Με Mick Jagger, Just Another Night, ενώ σε λίγο και το Eyes Without a Face από τον Billy Idol.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: 89 Rainbow.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί, είναι η τρίτη ώρα. Μέχρι τις 8 θα ακούσουμε μερικά αγαπημένα, όπως αυτό που έρχεται από Class, και θα μοιραστούμε τα τελευταία μουσικά νέα. Μείνετε εδώ.

Queen, το Another One Bites the Dust. Πριν από λίγο οι Oasis ανεβάζουν βίντεο με το οποίο αφήνουν να εννοηθεί ότι άλλος ένας σταθμός στη νέα τους περιοδία μέσα στη χρονιά του 27 θα είναι η Ιταλία, πιθανότατα η Ρώμη, 99% δηλαδή. Τώρα θα πάμε πίσω στη χρονιά του 1977 μέσα από το πρώτο άλμπουμ μιας υπέροχης μπάντας. Τα κάναν όλα με το δικό του τρόπο, οι Talking Heads. Psycho Killer, ενώ σε λίγο Feeling Good, το γνωστό από τους Muse.

0: 89 Rainbow και Deep Purple. Επιτέλους, έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λίγο επάγγελμα, λίγο δουλειά, λίγο το, το γιαπί, το κυλοφόρητο.
3: Και τα αγόρι μου.
2: Χωρίς κρασί και αγόρι.
3: Εντάξει, πάμε στο πρώτο.
2: Λοιπόν, το πρώτο ξυπνητήρι που φτιάχτηκε ποτέ χτυπούσε μόνο στις 4 το πρωί.
4: Ω, να χαθεί.
3: Α, γιατί.
4: Δεν θέλω.
3: Πάμε στο επόμενο.
2: Υπήρχε επάγγελμα που πλήρωνες άνθρωπο για να σε ξυπνάει πετώντας πετραδάκια στο παράθυρο, παρακαλώ.
3: Τέλειο. Πραγματικά. Και αυτό ποιος τον ξυπνούσε.
2: Το έκανε αυτό έτσι εύκολα.
3: Αυτός ξυπνούσε από το ξυπνητήρι που χτυπούσε στις 4.
2: Σωστό.
3: Πάμε και στο 3.
2: Λοιπόν, στη Βικτωριανή Αγγλία υπήρχε επάγγελμα που δοκίμαζε αν τα μαξιλάρια ήταν αρκετά μαλακά.
3: Εγώ. Δεν μπορώ μαλακό μαξιλάρι με τίποτα.
4: Εγώ. Δική μου δουλίτσα αυτή. Δική μου δουλίτσα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

στον 89 Rainbow με την Turner The Best. Προσέχουμε αυτή την ώρα δυτικά τη Μικη Θοδωράκη στο ύψος της 9 Rainbow με την Turner The Best. Προσέχουμε αυτή την ώρα δυτικά τη Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης. Εκεί συναντάμε

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή δυνατά. Guns N' Roses Paradise City, ενώ το τελευταίο είναι το Danny California από Red Hot Chili Peppers. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας από τις 5 μέχρι και τις 8, 3 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα και φυσικά με ό,τι έχει να κάνει με αυτά και με τη μουσική γενικότερα. Δευτέρα με Παρασκευή όλα αυτά. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί μαζί σας μέχρι και τις 10. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτη. Τα λέμε! Get

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Sea Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Απόγευμα Τετάρτη στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα παρέα για 2 ολόκληρες ώρες έως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε, τις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και τις προτάσεις για μια καλύτερη ζωή στην πόλη. Σε λίγο θα ακούσουμε Mark Almond, The Days of Pearl Spencer. Πρώτα όμως ένας θρύλος. Ξεκινά την εκπομπή. Alice Cooper, Bed of Nails στον 89 Rainbow.

Pretenders, Middle of the Road, στον 89 Rainbow, με την σπουδαία Chrissy Hyde. Ιδρυτικό μέλος και front woman του συγκροτήματος σε μια δύσκολη εποχή για μια γυναίκα στη ροκ μουσική να βγει μπροστά, το 1978 σχημάτισε το συγκρότημά της. Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της, έγινε 75 ετών. Ποτέ δεν την ενδιέφερε το σχολείο και ιδιαίτερα το λύκειο, λέει. Δεν βγήκα ποτέ σε ραντεβού, δεν πήγα σε χορό, πήγαινα μόνο να δω ροκ συγκροτήματα και όσο ήξερα ότι εκεί έξω υπήρχε ο Brian Jones, τον Rolling Stones και αργότερα ο Iggy Pop, ήξερα ότι πρέπει να κάνω παρέα με διαφορετικά αγόρια. Σε λίγο ακούμε Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver, τώρα Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 1989 Rainbow, Amphenster, το θρυλικό τραγούδι των City, του συγκροτήματος από την Ανατολική Γερμανία τότε, που κυκλοφόρησε το 1977. Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα το viral είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που ταξιδεύετε, που πετάτε. Και συνήθως γίνονται αναγγελίες πριν από τις πτήσεις.
3: Για να ακούσουμε.
2: Ακούστε λίγο μια έτσι διαφορετική αναγγελία από τη ζωή βγαλμένη.
4: Ξεκινάμε την επιβίβαση με τους επιβάτες Golden, Golden Plus, Silver, Silver Pro Max, Superstars, όσοι έχουν καταφέρει κάτι στη ζωή τους με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Και συνεχίζουμε με τους αποτυχημένους επιβάτες χωρίς τον ηλιομήρα.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

Ταινίες θα προσπάσουν κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα και εξασφαλίζουν αυτόματα και το εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Εξαιρετικό και το παιδικό τμήμα του φεστιβάλ Tokido.

από τα καλύτερα τραγούδια των YouTube από το 1991 και το album Achtung Baby One στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Δημήτρη, στην Αργυρό, στην Ευτυχία, στο Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Τώρα, όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, ιδιαίτερη προσοχή στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα. Κίνηση και στην Κατσιμίδη αυτήν την ώρα από Αγίου Δημητρίου μέχρι και Παπάφη. Σε λίγο ακούμε Mr. Mr. Broken Wings. Τώρα η μεγάλη επιτυχία της Donna Summer, Hot Stuff, στον 89 Rain.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια και τις ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε. Σε λίγο και Strange World. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Elvis Presley, Suspicious Minds.

Moby και Lift Me Up στον 89 Rainbow. Ο Moby που έκλεψε τις εντυπώσεις σε όποιο μουσικό φεστιβάλ και αν εμφανίστηκε, όπου συνέβη και στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Με το δυναμικό σετ του, ο Moby που συνεχίζει μετά από την Ευρώπη εμφανίσει στην Αμερική, αλλά τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, για κάποιες εμφανίσεις και θα επιστρέψει πάλι Νοέμβριο για να ολοκληρώσει την περιοδία του στην Αμερική. Και μιλώντας για συναυλίες, χθες το βράδυ μια ξεχωριστή συναυλία στο Σεντ Λούις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η AC/DC μαζί με τους Foo Fighters. Οι AC/DC έπαιξαν 21 τραγούδια. Και αυτό φυσικά. Highway to Hell τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow ο Phil Collins με το εμβληματικό τραγούδι του In the Air Tonight. Επιτέλους, έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλή από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Police και Roxane στον 89 Rainbow. Ο Guy Ritchie επέστρεψε με την δεύτερη σεζόν του The Gentleman. Η σειρά έχει να κάνει με την ταινία του που παρουσίασε το 2019, ήταν τόσο πετυχημένη που τη μετέφερε στην μεγάλη οθόνη πρώτη φορά το 2024. Επιστρέφει λοιπόν η δεύτερη σεζόν, έχουν να κάνουμε με τον Δούκα του Halstead, τον Eddie Horniman, τον υποδίεται μοναδικά ο Θείο James. Εμβαθύνει η κόντρα και ο πόλεμος ανάμεσα στην high society αριστοκρατία της Μεγάλης Βρετανίας και στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Πιο σκοτεινό, πιο αιματοβαμμένο, με πολλές αναφορές από Paolo Sorrentino νομίζω και το La Grande Bellezza. Σε λίγο, Toto, Africa, τώρα Paul Van Dyke και Let Go στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Wild World, ένα τραγούδι του Cat Stevens από το 1970, επιτυχία 23 χρόνια μετά για τους Mr. Big. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο, ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Μην ξεχνάτε, στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Και αμέσως μετά, Rainbow Morning Show 8 με 11 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Για το τέλος, Talk Talk. Καλό βράδυ σε όλους.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.